0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Πάλι από την αρχή λάθος.
1: Από την αρχή λάθος.
0: Α, καλά το είπα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε περπατήσει με τον Απόστολο Παύλο σε πολλούς δρόμους μέχρι στιγμής στις μελέτες μας και κανείς δεν θα αρνηθεί το πόσο υπέφερε για το όνομα του Χριστού. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι θα μιλήσει μόνο για τα πράγματα που δείχνουν την αδυναμία του. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος μας λέει για μια υπέροχη εμπειρία γύρω από τη στιγμή του πρώτου αποστολικού ταξιδιού του. Ο Παύλος πήγε στον ουρανό. Στις Πράξεις 14 περιγράφει πως λιθοβολήθηκε και αφέθηκε για νεκρός. Ο Παύλος δεν εξηγεί το αν πέθανε ή χτυπήθηκε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του. Ούτως ή άλλως, ο Παύλος είδε τον ουρανό και άκουσε λόγια από αυτούς που δεν μιλάνε, αλλά ήταν απογορευμένο να πει τι άκουσε. Μια άλλη εικόνα για την προσωπική ζωή του Παύλου ήταν η ειλικρινής παραδοχή του για ένα αγκάθι στη σάρκα, στο 12-7. Κάτι που ο Θεός του επέτρεψε να υποφέρει. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Ορισμένοι πιστεύουν θα μπορούσε να είναι κακή όραση. Ο Παύλος ζήτησε από τον Κύριο 3 φορές να το αφαιρέσει, αλλά ο Θεός του είπε όχι. Η χάρη μου είναι αρκετή για σένα. Ο Θεός είπε ότι δεν θα βγάλει αυτό το αγκάθι, τον σκόλοπο όπως περιγράφει, αλλά θα δώσει χάρη στον Παύλο να το υποφέρει. Το πνεύμα θα ενδυνάμωνε τον αδύναμο Παύλο να κάνει τη διακονία του ακόμη περισσότερο από το να ήταν φυσικά δυνατός. Ο Παύλος το μοιράστηκε αυτό επειδή ήθελε να βοηθήσει τους Κορινθίους να μεγαλώσουν στο Χριστό. Δεν χρησιμοποίησε έξυπνες μεθόδους, κήρυξε τον λόγο του Θεού με απλότητα. Έκανε τα πάντα για να τους ενισχύσει στην προσωπική τους σχέση με τον Χριστό. Και αυτό ήταν δύσκολο, αν θυμάσαι που ζούσαν. Η Κόρινθος ήταν μια πόλη γνωστή ως το χειρότερο κέντρο αμαρτίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί για να αμαρτήσουν. Εξαιτίας αυτού η Εκκλησία τίνε να σκέφτεται με ανεκτικότητα τα αμαρτωλά πράγματα. Η Εκκλησία είναι μια ομάδα ανθρώπων που πρέπει να είναι άγιοι για χάρη του Θεού και πρέπει να ζουν για αυτόν. Αλλά πολύ συχνά είναι πολύ απασχολημένοι με τα εσωτερικά της προβλήματα για να ενδιαφέρεται για τον λόγο του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός αγαπά την Εκκλησία. Αυτός έδωσε τον εαυτό του για να μπορεί να καθαρίσει και να κάνει κάθε πιστό αποδεχτό από το Θεό. Αν και είμαστε πολύ μακριά από αυτό που πρέπει να είμαστε, πρέπει να κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Εκκλησία της Κορίνθου τον εξέταζε, αλλά ο Παύλος τώρα τους προκαλεί να εξετάσουν τον εαυτό τους. Ο Ιησούς Χριστός εργάζεται στον καθένα από εμάς και μας ζητά να κάνουμε απογραφή. Κοίταξε τη ζωή σου και τι σκέφτεσαι να κάνεις. Μεγαλώνεις την πίστη σου. Ζεις υπάκουος στο λόγο του Θεού. Κάνε τακτικούς ελέγχους στον εαυτό σου. Χρειάζεσαι την απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σου. Ο Απόστολος Παύλος θέλει όλους μας να βιώνουμε ένα είδος της ζωής που θέλει ο Θεός για μας, που έρχεται μόνο όταν μεγαλώνουμε στη χάρη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Αυτή η πρόκληση έχει και ως στόχο να συμπαραστεκόμαστε ο ένας τον άλλον. Θυμήσου νωρίτερα ότι μάθαμε για τη συμπόνια του Θεού, τη βοήθειά του. Ο Θεός έρχεται στο πλευρό μας για να μας ενισχύσει και να μας ενθαρρύνει. Και θέλει να το κάνει αυτό και για σένα σήμερα πάρα πολύ. Μπορεί να σε βοηθήσει μέσω του λόγου του που βρίσκεται μέσω του Αγίου Πνεύματος ζωντανός μέσα σου, καλλιεργώντας τον καρπό του Πνεύματος. Περπατώντας στο Πνεύμα του Θεού, καλλιεργείται η αγάπη και η ειρήνη μέσα μας. Και αυτή η ειρήνη του Θεού που περιβαίνει την κατανόησή μας είναι δυνατή μέσω του αίματος του Σταυρού. Ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697 3884.

0: Volcanoes Far. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
3: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
3: Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα.

0: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
2: Ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ανέφερε ο Ζώτα Σίλβα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πλέον είμαστε εμείς το φαβορί. Δήλωσε από την πλευρά του προμονητής της Ναϊμέγγεν, Ντίρικ Σρόιντερ. Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό για ένα χρόνο το φόρτη Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ακόμα στην ίδια λίστα δηλώθηκε και ο Νιγηριανός φορ Σέριλ Ντέσσερς. Εκτός από τα παιχνίδια κατά της ΤΣΣΚΑ 1948, τίθεται ο επιθετικός Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την Αϊτχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικέφαλου του Βορρά, Greg Taylor, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Juventus, Chelsea και Dortmund έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού θετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλο έναν. Ο Όφη ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Al Samal σε φιλικό μάτ και αποχαιρέτησε με ήττα την Ολλανδία. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννι Ινφαντίνο εν όψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημειοφόρος του 1900 Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τρανζοσπορ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ στις 11 το πρωί. Ιδανικό τεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε ο βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση την Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλή. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, η πρώην Υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορζ Μπαφέ, απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάσρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Επάνω, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Σε παρακαλώ, ναι, πάρα, ναι, πολύ, γιατί έχω μπερδευτεί και εκεί που πήγαμε μπερδέψαν.
1: Ναι.
0: Ακούγαν Γεωργιάδης και λέγανε, όπα, ήρθε.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκαν, είχαν αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είδαν ότι ήμουν εδώ και λέει, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Γλίτσε κάτι φωνέ από πίσω που, ναι, πάλι λέγανε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Που και αυτά τα γλίτωσα.
1: Ναι.
0: Όλες είδαν ότι είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρόσεχε, λες ότι έρχεται ο Γεωργιάδης και αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, την καλημέρα μας, 6 λεπτάκια μετά τις 8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μέχρι τις 9 με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα», είναι το 2-1. Μετά έρχεται κανονική εκπομπή, 9 με 11, «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε ωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Θα πεις κάτι σήμερα που ήρθες?
0: Ναι.
1: Για πάμε.
0: Ακούω, διαβάζω, μου λένε όταν παίρνω τηλέφωνο ότι εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, κάποιο ενεργό μέτωπο στο κομμάτι της Δυτικής. Σε όλη την περιοχή εκεί που υπήρξε το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εγώ βέβαια ερχόμενος από το Ιόνιο γύρω στις 7.30 το απόγευμα, 3-4 ήταν τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν, ένα το ελικόπτερο, και φυσικά υπήρχαν καπνοί και όχι μικροί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μακάρι όλα αυτά που λέμε τώρα όντως να ήταν εκεί που να τελείωσε και να σταμάτησε και να μην έχουμε κανένα ενεργό ή κανένα νέο μέτωπο.
1: Λοιπόν, οι φωτιές είναι για έκτη συνεχόμενη ημέρα εκεί στην Αττική Παύλα Βιωτία. Δεν ξέρω, έχουμε γενιάσει και ένα νέο όρο τον οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει, το Αττικό Βιωτία. Δεν το γνώριζα αν υφίσταται. Δεν νομίζω ότι υφίσταται.
0: Υφίσταται, γιατί είναι μια γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Αν πάρεις την κανονικότητά σου, φτάνεις μέχρι τον οροπό, περνάς τον οροπό, πλησιάζεις προς Χαλκούτσι, φεύγεις λίγο μετά το Χαλκούτσι και πριν το Δίλεση. Είναι μια νοητή γραμμούλα που αν την πατήσεις είσαι στη μέση.
1: Μάλιστα.
0: Ένα βηματάκι μετά είσαι Βιωτία, ένα βηματάκι πριν είσαι Αττική.

0: Συνολικά 134.585 στρέμματα είναι αυτά τα οποία έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Είναι και σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αχίο και Λέσβο. Να προσέχουμε όσο γίνεται. Πάντως, ναι, αναζωπηρώσεις κυρίως είναι η μάχη.
1: Εντάξει,
0: και μικροαιστείες.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να είναι ολημερείς, ολινυχτής εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν άνεμοι, διότι ακόμα υπάρχει ζέστη, διότι κάτι μπορεί να φυσήξει και να είναι εκεί, ειδικά σε αυτό το κομμάτι που είναι μεταξύ Καμένου και Άκαυτου. Μέχρι εκεί που τελειώνει το Καμένο και έχει αφήσει και κάτι άκαυτο, να πάρει φωτιά και τρέχουν οι άνθρωποι, τρέχουν οι πυροσβέστες, τρέχουν και δεν φτάνει ένας, δεν φτάνει δύο. Θέλει υπομονή, αντοχή και σίγουρα θέλει περισσότερα άτομα.
0: Ζήτημα είναι από την επόμενη μέρα τι θα γίνει και με την αποκατάσταση των ζημιών, με τις πληρωμές. Αυτό που έχει πει ο κ. Κωνσταφάδος είναι στο 100% η αποζημίωση.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Εγώ που πήγα εκεί, πέρασα από τη νέα πέρα μου,
0: ναι,
1: που είδα τους ανθρώπους να είναι σε φιλικά σπίτια ή σε αυλές μαζεμένοι ή σε κλειστά εστιατόρια, σε τραπεζοκαθίσματα που τους είχαν με το 112, είχαν φύγει ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο άγχος, μέσα στο κάποιους που ήταν λίγο, τους ρώτησα. Μάλλον τους είπα, εντάξει, θα πάρετε αποζημιώσεις, θα τα φτιάξουμε, θα συνεχιστήσω ή όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θες να σου πω τι μου απάντησα.
0: Καλά, και το λογικό είναι, ναι. Κοίτα, όσα και να, όσα ό,τι χρήματα και να πάρεις, που προφανώς δεν είναι και δεν ξέρω πόσο ικανά είναι να σου επουλώσουν τις όποιες πληγές, δεν είναι μόνο το κομμάτι του υλικό. Είναι και το συναισθηματικό, είναι οι αναμνήσεις που έχει ο καθένας από το αγαθά σπίτι, είναι η κόπη που είναι το, πώς το χτίσεις το σπίτι αυτό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν είναι μόνο ότι πήρα λεφτά, οκ, okay, ή αντικατέστησε κάτι.
1: Είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο η πραγματικότητα της ζωής σου. Η πραγματικότητα της ζωής σου είναι και το σπίτι σου. Είτε είναι η κατοικία σου, η μόνιμη, είτε είναι εξοχικό. Είτε είναι δηλαδή αυτό που μπορούσες να κάνεις μέχρι τώρα. Να ακολουθήσεις και τις εντολές και διασβόλτεψε, έτσι, να μην πας σε κανένα νησί. Να πας στο εξοχικό σου που είναι εδώ κοντά. Είναι η όλη περιοχή. Είναι το οξυγόνο που αναπνέουμε. Είναι όμως και η κανονικότητά σου. Έχει σκεφτεί κάποιος ότι στον Πόρτο Γερμανό υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις που δεν κάηκαν, εγώ σου λέω, οι οποίες θα δουλέψουν σε 3 χρόνια που θα ξανά έχει δέντρα? Αυτές οι επιχειρήσεις δεν κάηκαν, δεν θα αποζημιωθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάηκαν. Δεν έχουν ζημιές. Είναι κάποια σπίτια δεν κάηκαν. Ότι δεν άρχισαν να πάσα και διακοπές. Αυτοί θα αποζημιωθούν? Όχι.
0: Όχι, αυτοί δεν αποζημιωθούν.
1: Ναι. Αυτός όμως ο οποίος έχει ένα καφέ, ένα ταβερνάκι και περίμενε να ζήσει τον Αύγουστο και δεν θα πατήσει άνθρωπο τον Αύγουστο, αυτός θα κλείσει σαν να κάηκε. Θα ασχοληθεί κανένας μαζί του? Όχι. Έχω την εντύπωση ότι που αυτό το παιδί μου δεν μπορώ να το καταλάβω και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και τώρα. Πολλά χρόνια. Ξεκινάμε τώρα, λέει, τα υπουργεία, οι υπουργοί κάτω από τον Πρωθυπουργό να συζητήσουν σήμερα στις 11 τι ακριβώς θα κάνουν και πώς ακριβώς θα δώσουν και πού θα δώσουν. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα οι υπουργοί μόνοι τους δεν μπορούν να το συζητήσουν και να ανακοινώσουν στον Πρωθυπουργό αυτά που αποφασίσαν, πάρετε κάτι τελική ανακοίνωση. Όχι. Δεύτερον, αυτό που με ρώτησαν προχτές πολλοί άνθρωποι, τι δουλειά έχει μέσα στους επιχειρήσεις, μέσα στους ανθρώπους που ξέρουν τι θα κάνουν, να είναι ένας Πρωθυπουργός ή ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας ή κάτι τέτοιο. Οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Ποιο συντονισμό? Αυτό που δεν ξέρει θα κάνει τι θα συντονίσει. Πού έμαθε ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος πρωθυπουργός, τι σημαίνει συντονισμός? Πού έμαθε? Ποιο τον έμαθε? Πού σπούδασε να το κάνει αυτό? Τι δουλειά είναι να είναι μέσα στο θάλαμο των επιχειρήσεων αυτό ο οποίο δεν ξέρει και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μπερδέψει του άλλου?
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι πιο πολύ, όχι πιο πολύ, είναι 100% το κομμάτι της επικοινωνίας και να δείξει.
1: Και δεν μιλάω μόνο για το
0: να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω και για το προηγούμενο.
0: Εντάξει, είναι να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, δηλαδή, ότι ασχολούμαι. Γιατί άμα δεν εμφανιστείς, σου λένε πού είναι. Γιατί δεν εμφανίζεται.
1: Ωραία. Επίσης, η επόμενη ερώτηση που δεν είναι δική μου, είναι ανθρώπων που συνάντησα εκεί. Δεν κατάλαβα. Πότε είναι ο αέρας σύμμαχος, πότε είναι ο αέρας κακός, πότε φταίει η κυβέρνηση, πότε φταίει η αντιπολίτευση? Δηλαδή, πώς γίνεται πάντα όταν κυβερνάς να φταίει ο αέρας και όταν είσαι αντιπολίτευση να φταίει η κυβέρνηση?
0: Αυτό είναι βασικό. Κλασικό είναι αυτό.
1: Ναι, μήπως όμως επειδή πλέον έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής, έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο συντονισμό, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο πώς θα προνοήσουμε το τι μπορεί να έρθει, τι μπορεί να μην έρθει. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουν και λίγο οι λειτουργίες και οι επικοινωνίες όλων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, φαντάζομαι θα το θυμάσαι, ο στρατηγός Άνεμος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πολύδωρας.
1: Ναι. Λοιπόν, από τότε, φορτώντας τα στρατιωτικά μας να πάμε να δούμε τι γίνεται και γιατί κάηκαν οι άνθρωποι, με συνεχίζοντας, περνώντας ένα μάτι που δεν το ξεχνάει κανένας και φτάνοντας εδώ, και όχι, περνώντας σε πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε μέχρι εδώ, ποιος θα ξεχάσει τον Εύρο, πολλές διες, πάντα έχουμε κάποιον να λέει ο στρατηγός Άνεμος, με άλλα λόγια, και πάντα έχουμε κάποιον να λέει φταίει ο κράτος.
0: Μιας και είπες σε Εύρο, έχω και τις ανέφερα και χθες τις εκτάσεις, τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί τα τελευταία χρόνια από το 20 και μετά τα έπαιξα. Εντάξει, θα μπορώ να τα πέσω και πιο γνωρίς, αλλά είναι τα τελευταία από το 20 και μετά που τα έπαιξα. Το 20 λοιπόν έχουμε 200.000 στρέμματα καμένα, το 21 1.250.000 στρέμματα, το 2022 300.000 στρέμματα, το 23 1.800.000 στρέμματα, το 23 ήταν και η φωτιά στον Εύρο που ανέφερες, που μόνο η φωτιά στον Εύρο ήταν στα 930.000 στρέμματα, μόνο ο Εύρος. Το 2024 300.000 στρέμματα και το 2025 στα 470.000 στρέμματα. Συνολικά δηλαδή τα τελευταία πενταετία, εξαετία 20 με 25, 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
1: Καλημέρα Γιάννα. Η Γιάννα μας λέει πάνω, εντάξει θα μας δώσουν λεφτά λέει να πάρουμε ψυγεία και κουζίνες. Μόνο που θα τα βάλουμε λέει στην Ήπεθρο.
0: Εντάξει, ναι, άμα δεν έχεις το σπίτι.
1: Τι θα τα βάλουμε στην Ήπεθρο, ναι. Καλά λέει. Δεν τα αφήσουμε έξω και να τα έχουμε.
0: Σε πολιτικό επίπεδο στις 11 έχουμε την διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αντικείμενο είναι οι αποζημιώσεις αγροτών επιχειρήσεων. Στις 11.30 ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκ, επισκέφεται το Πόρτο Γερμενό. Χθες ήταν στην Βιωτία. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, ήταν χθες στην Δυτική Αττική. Θα μου πεις ποια η λύση σε αυτές τις επισκέψεις. Δεν έχει κανένα νόημα επικοινωνιακά. Εντάξει,
1: ναι, okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Εάν μπεις και διαβάσεις αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει για το ποια περίπου θα είναι τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά, μπες και δες, θα δώσουμε λέγε σε κάποιους ανθρώπους και επίδομα ενοικίου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα δεις έτσι μετά τη μουσική και να μου πεις τα ποσά που λένε.
0: Ναι.

0: Όσον αφορά τις συλλήψεις, την Πέμπτη, σήμερα, σήμερα δεν είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Συγγνώμη. Ναι, την καλά, καλά το είπα. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, κατέληξε στην Δυτική Αττική. Είναι μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Χρόνια πολλά σε όλες.
1: Λοιπόν, είδες τις τιμές?
0: Όχι, δεν είδα τις τιμές ακόμα.
1: Λοιπόν, θα δώσουν επίδομα ενοικίου, το οποίο θα ξεκινάει από 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας πει με τα όλα μέτρα που πήρε, με ό,τι έχει κάνει για τα ενοίκια με 300 ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να νοικιάσουν?
0: Δεν υπάρχει ενίκιο με 300 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αυτοί που θα μαζευτούν εκεί και θα κάνουν πιο ένα καφεδάκι πρωινό και θα πούνε τι. Θα ξεκινάει, λέει, από επίδομα ενοικίου από 300 ευρώ. Υπάρχει σπίτι πουθενά, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, εκεί που θα συζητήσετε για την αποτίμηση τη ζημιά, τι αυτοψίε, τα προβλήματα και θα δώσετε εκεί βοήθειες? Μπορείτε να μας βρείτε ένα σπίτι το οποίο νοικιάζει 400 ευρώ όπου θέλετε εσείς. Όπου θέλετε εσείς. Ένα σπίτι που να χωράει δύο τουλάχιστον, έτσι. Δύο. Δεν έχουν και ένα παιδάκι, άστο. Ή ένα παππού ή μια γενιά. Δύο. Να μας βρείτε εσείς εκεί σήμερα στις 11 και 4, 11 και μισή, 12 παρά 12, τι ώρα θα βγείτε για να έρθουν τα κανάλια, να έρθουν να μας πείτε. Πού υπάρχει ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται 300 ευρώ. Γιατί εσείς δίνετε επιχορήγηση αυτού που και σε αυτόν που κάει και το σπίτι του από 300 ευρώ. Έναν λοιπόν να μας πείτε, ο οποίος θα νοικιάσει σπίτι με 300 ευρώ που θα του δώσετε μετά από αυτή τη μεγάλη συζήτηση που θα κάνετε και με τα κανάλια εκεί θα δείξετε πόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Και πραγματικά, βρε Πάνο, δεν είναι λαϊκισμός αυτό που προσπαθώ. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι διαμαρτύρομαι για να διαμαρτύρομαι. 69-39-943-943, πείτε το, δεν έχω. Αλλά δεν έχω βρει πουθενά, πριν από όλο αυτό το δυστυχώς μεγάλο θέμα που έγινε, ό,τι συνέβη, δεν έχω δει πουθενά σε καμία αγγελία να νοικιάζεται οποιοδήποτε σπίτι 300 ευρώ. Οπουδήποτε. Σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο κάτω από άλλες που είναι λίγο πιο ψηλά. Στις περιοχές που είναι κάτω σε σχέση με άλλες περιοχές. 300 ευρώ σπίτι δεν έχω δει ούτε ημιυπόγειο.

0: Πάμε και σε κάτι τίποτα πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να πάμε σε κανένα καλό.
1: Μια πάμε.
0: Λοιπόν, μέσα στο ρεπορτάζ που έγινε εδώ, γιατί είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός που πηγαίνει επί τόπου. Θυμάστε ότι όταν υπήρχαν τα μπλόκα, ήμασταν εκεί στους αγρότες. Έτσι δεν είναι, Πάνο?
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, κάναμε όλη αυτή τη βόλτα και φτάσαμε στο Ιόνιο, φτάσαμε μέχρι και το Μεγανήσι, που είχαμε και άμεση σύνδεση χτες, για το θέμα της λειψιδρίας. Η οποία λειψιδρία είναι στο κομμάτι, στην περιοχή στα Δωδεκάνησα, είναι σε μέρος της Πελοποννήσου, θα έχουμε σύνδεση σήμερα και μετά από δικές σας καταγγελίες και προτάσεις. Αυτό όλο το θέμα όμως μας κάνει και βλέπουμε από κοντά τα προβλήματα που δεν είναι μόνο αυτά. Παρόλα αυτά, μια και πήγαμε εκεί και όπου πάμε εμείς,
1: πάνε και ακροατές.
0: Ο δήμαρχος είπε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Ωραία.
0: Βάλτε, λέει, ένα Μεγανήσι.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται, Πανούλη?
1: Εμένα μια χαρά. Εγώ θα δηλώσω συμμετοχή.
0: Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει Μεγανήσι.
0: Λευκάδα?
1: Ούτε Λευκάδα έχω πάει.
0: Ούτε Λευκάδα?
1: Όχι.
0: Ούτε Μεγανήσι?
1: Όχι.
0: 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο.
0: Διότι είχαμε πει ότι θα δίναμε και ένα ναύπλιο, το οποίο ναύπλιο για δικούς τους λόγους θα πάει λίγο πιο πίσω. Θα γίνει εκδρομή στο ναύπλιο, θα δοθεί δώρο για το ναύπλιο και όχι μόνο. Προς το παρόν όμως πάμε Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι η μισή ωρίτσα από τον Ιδρύ Λευκάδας, ένα καραβάκι και πας. Το δέντρο είναι μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή όταν κολυμπάς σε κάποια σημεία κάνεις έτσι, ακουμπάς δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να βγεις καν έξω. Θα σας πω και άλλα για το Μεγανήσι που είδα.
1: Ναι, να πάμε σε διαλυματάκι, ήδη τελείωσε ο χρόνος και ερχόμαστε και τα ξαναλέμε.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.
9: Γιατί από το 2.40 είμαστε το 2.
10: Και τι να πανηγυρίσουμε, δηλαδή, επειδή υπάρχει αποκλιμάκωση από το 2.40 το 23 στο 26 που έχουμε πάει στο 2,1.
9: Και με το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού θα είμαστε στο 2.10 και είμαστε στο 2.
10: Μάλιστα.
9: Και διαμαρτύρεσαι.
10: Δεν θα διαμαρτύρομαι.
9: Από το 2.40 στο 2.
10: Όταν βάζω, θέλω να φουλάρω και αντί για 60-70 ευρώ που μπορεί να φούλαρα πριν να βάλω 90, προφανώς και θα διαμαρτύρομαι.
9: Και θα μου πει, ρε Πορναρά, ότι το 2000 που μόλις είχα πρωτοπάρει αυτοκίνητο έβαζα με 1 ευρώ και τώρα δηλαδή μετά από το 2026-26 χρόνια με 1 ευρώ θα βάζω.
10: Εγώ το 2000 δεν οδηγούσα, δεν έχω άποψη. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στην Θέουτα. Χθες είχαμε μία σύσκεψη, μία συνεδρίαση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το ζήτημα, με αφορμή αυτό που έγινε στην Θέουτα, και είχαμε και ένα σχετικό άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο, όπου κοινή απόφαση μεταξύ άλλων είναι ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την οποία μάλιστα η κυβέρνηση χαρακτηρίζει και ως υβριδική απειλή. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα, λέει, είναι αντίστοιχο αυτό που γίνει στο Εύρο και εμείς το αντιμετωπίσαμε παρκώς, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες τύπου Σάντσεθ δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, άρα βαστάτε, μην έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και έχουμε τα ίδια.
9: Η αλήθεια
10: αυτά είναι, λέω, το κυβερνητικό αφήγημα, έτσι.
9: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι το ότι η Ευρώπη ξύπνησε. Πα.
10: Ως προς τι.
9: Δηλαδή, το μεταναστευτικό η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν γίνεται αυτό που γίνεται σε μια Ισπανία, όταν ξαφνικά βλέπουν ότι κάτι με ένα μεγάλο που παίρνει και δημοσιότητα. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει ξυπνήσει χρόνια για αυτό το θέμα.
10: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
9: Κοιμούνται.
10: Ναι. Η Ούρσουλα πάντως είπε, γιατί το διάβασα χθες, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ότι ήμασταν σε γρήγορο, το αντιμετωπίσαμε πολύ καλά στη Θέουτα.
9: Όταν εγώ σας έλεγα, Ντράγκη, θα λέτε και θα κλαίτε με αυτή που φέρατε, το αντιμετωπίσαμε. Πότε, πού.
10: Μετά, αφού έγινε.
9: Που ξύπνησαν.
10: Ναι.
9: Έτσι, ξύπνησαν. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο δίνει μια μεγάλη βάση ο Πρωθυπουργός. Δίνει μια μεγάλη βάση και το λέει εδώ και καιρό, αρκετές μέρες. Το έχει βάλει μπροστά. Διότι έχει δύο θέματα. Πρώτον, απευθύνεται στο δεξιό του κομμάτι που εκεί θέλει να το φέρει, γιατί έρχεται και ο Αντώνης. Ναι. Όταν έρθει. Ναι. Αλλά επειδή
10: και,
9: έρχεται.
10: Και δεν έρθει μόνο ο Αντώνης. Ναι, πάμε.
9: Ναι. Σταματά εκεί.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, επειδή λέμε φτάνω στον Αντώνη, επειδή ναι, το θέλουμε.
10: Ναι.
9: Απ' την άλλη, ποιον έχει διαλέξει αντίπαλο, τον Τσίπρα. Όταν θα μιλάει για αυτό στον Τσίπρα, ο Τσίπρα τι θα απαντήσει. Ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα, ή ότι αν βλέπετε κανένα σε καμιά πλατεία, απλά λιάζεται. Δεν μπορεί να απαντήσει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν έγινε, ούτε ότι ήταν παλιά. Άρα σου λέει είναι από τα μεγάλα τροτά του. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να κουμπίσουμε τη δεξιά μας μεριά και χτυπάμε απέναντι αυτόν που διαλέξαμε για αντίπαλο, ο οποίος εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι, ότι βρέθηκαν, έμαθα και τα σύνορα της θάλασσας. Δεν θα μπορεί, δεν θα το πει αυτό. Θα προσπαθεί να το ξεχάσει, δεν το πει ποτέ.
10: Τώρα που ανέφερε τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση για τις φωτιές. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που είπε. Δεν παίρνω την θέση αυτή, δεν με νοιάζει. Απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση. Έγραψε, έκανε μία ανάρτηση για τις φωτιές και έγραψε ότι δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών. Και σήκωσε τώρα αυτό. Είναι... Δεν θα πω, δεν με νοιάζει αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω ότι είναι μια μεταστροφή, μια αλλαγή της επικοινωνίας του. Δηλαδή, ένας Τσίπρας πριν 10 χρόνια νομίζω ότι θα ήταν στα κάγκελα.
9: Εντάξει.
10: Είτε σωστά είτε λάθος, έτσι. Αλλά...
9: Εγώ δεν θα πάρω το σωστό ή λάθος. Εγώ θα πάρω το δεδομένο. Δεν μπορεί να πει κάτι.
10: Ναι, δεν διαφωνώ.
9: Για τις φωτιές δεν μπορεί να πει τίποτα.
10: Δεν διαφωνώ.
9: Έτσι. Δηλαδή, δεν θα πει φωτιές φταίει κάποιος. Θα πει ναι, ότι φταίει ο στρατηγός άνεμος. Δεν μπορεί να πει ο Τσίπρας κάτι για τις φωτιές. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι στα κάγκελα. Πριν πάθεις, ναι, είσαι στα κάγκελα. Όταν όμως έχεις κάτι που σε βαραίνει, δεν είναι προσωπικά, αλλά είναι πάνω στην κυβέρνησή σου, έχει συμβεί αυτό στη δική σου αρχηγία. Και κανένας δεν κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι. Και αυτός που κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά δεν. Να μην πω, να το πω γρήγορα, έχει άδικο. Για το τηλεοπτικό σόου κατηγορήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός την ίδια στιγμή. Δεν τον κατηγόρησα για τη φωτιά, δεν τον κατηγόρησα για τους ανθρώπους. Όσοι το κάνανε, εντάξει, άστο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όντως έχει δίκιο. Δεν μας νοιάζει ποιος θέει, μας νοιάζει ποιος θέει, αλλά πρώτα να δούμε τι κάνουμε. Και για αυτό ο Πρωθυπουργός θα μαζευτούν και μετά τηλεοπτικά, και αυτός τηλεοπτικά, θα μας πει τι αποφάσισε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, που δεν το ξέρω πραγματικά, και είναι ερώτηση μήπως έχεις εσύ υπόψη σου, αλλά δεν είναι πενιγμός. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι της περιοχής θα είναι εκεί, των περιοχών. Κανένας κάτοικος, κανένα πρόεδρος εκεί των περιοχών θα είναι εκεί.
10: Όχι, δεν νομίζω, αφού είναι.
9: Και ποιος θα τους πει πώς θα πάρουν την απόφαση, τι βοήθεια θέλουν και τι έχουν πάθει. Ότι πούνε οι υπουργοί και οι ελεγχτές τους.
10: Υπουργοί, δεν ξέρει ο υπουργός τώρα. Αμφισβητήσει τον υπουργό δηλαδή. Έχει μιλήσει ο υπουργός με από προηγουμένως. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν έχει μιλήσει με τους δημάρχους.
9: Είπα, δεν ξέρω. Λέω, θα είναι εκεί, σε αυτό θα είναι.
10: Μπορεί να έχουν μιλήσει οι υπουργοί με τους δημάρχους.
9: Με την αντιπολίτευση των δημάρχων, αν ο δήμαρχος είναι δικός μας και θα μας λέει άλλα.
10: Εντάξει τώρα.
9: Με κανένα πρόεδρο που. Γιατί οι δήμαρχοι βάζουν κάτι πρόεδρο σε κάτι περιοχές και που τους βάζουν έτσι για να υπάρχουν. Γιατί με το νέο νόμο πώς βγαίνουν, τι έχω εκεί 50 ψήφους. Δεν με νοιάζει, αλλά βάλουν και ένα πρόεδρο, τελειώνουμε. Έχουν μιλήσει με κάποιον. Με κανένα πρόεδρο επιχειρήσεων, με κανένα πρόεδρο κάτι, έχουν μιλήσει με κάποιον. Θα είναι εκεί στο, σήμερα τηλεοπτικά.
10: Τηλεοπτικά δεν θα είναι, όχι.
9: Γιατί δεν θα είναι τηλεοπτικά.
10: Δεν νομίζω να είναι τηλεοπτικά, οι υπουργοί θα είναι μόνο.
9: Άρα,
10: και ο πρωθυπουργός.
9: Άρα λέμε ότι ο κύριο Τσίπρας, το μεγάλο τότε πρόβλημα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δεν πρέπει να κατηγορείται για τον στρατηγό άνεμο, αλλά για το τηλεοπτικό σοου. Σήμερα λοιπόν γίνεται ό,τι γίνεται και που καταλήγουμε σε όχι τέτοια τόσο περίεργα όπως έγινε τη νύχτα, αλλά πάλι σε κάποια τηλεοπτικά σοου.
10: Να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα.
9: Έχω μια ερώτηση.
10: Πες το.
9: Τι κυβέρνηση έχουμε, ποιος είναι ο πρωθυπουργός?
10: Ο κ. Μητσοτάκης.
9: Ωραία. Από το 19 δεν είναι καταργηθεί ένφια.
10: Τώρα. Έχει καταργηθεί, ρε παιδάκι. Βάζει και εσύ κάτι ερωτήματα. Έχει καταργηθεί.
9: Δεν έχει το 19, δεν καταργήθηκε έμφυα.
10: Το καταργήσαμε.
9: Ωραία, τι ψάχνουν αυτοί που δεν υπάρχει έμφυα.
10: Ρε παιδάκι μου, το καταργήσαμε. Έτσι, σε ένα ιδεατό επίπεδο, θεωρητικά. Δεν είμαστε πάντα πρακτικοί τύποι. Λέμε κάποια πράγματα, θα το καταργήσουμε. Οκ. Okay. Εσύ έτσι πειράζει, λέει τώρα.
9: Μην πληρώνουμε ανθρώπους και ψάχνουν τσάμπα για κάτι που δεν υπάρχει.
10: Εντάξει, το είπαμε, θα γίνουν όλα, θα τα φτιάξουμε ζωτάξει όλα. Wake me up, break the hold. Λοιπόν, για το προσφυγικό η εφημερίδα Τα Νέα. Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Προχωράμε με την εφημερίδα Απόγευμα την Ήλου και το στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Μιζωτάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Πλεύρης δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών. Και από κάτω Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Αυτό είναι ενώ πρωτοσέλιδο εφημερίδα, είναι εφημερίδα Μανιφέστο, το οποίο το πήρε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, το αναδημοσίευσε και είπε αυτό, ότι στην ουσία δεν υπήρχε διαφορά από το 60 στο 300. Είπε ότι και οι δύο προσφορές ήταν 301 και 332.000 οι άλλοι. Οπότε δεν υπάρχει καμία προσκοστολόγηση.
9: Συγγνώμη.
10: Ναι.
9: Για τα σπιτάκια δεν μίλησα.
10: Για τα σπιτάκια, ναι.
9: Τα οποία είναι ανακύκλωση, δεν είδες.
10: Ναι, τα και πράσινα.
9: Τα πράσινα, αυτά. Mm. Τα οποία τα βρήκαμε και τα βρήκανε με 60-65.000. Διάφοροι.
10: Ναι, λέει ότι δεν ισχύει αυτό.
9: Ποιος το λέει αυτό?
10: Υπήρχε χθες, νομίζω, ο πρωτοσέλιδο, να το διαβάσω όπως είναι, και το έκανε ανάρτηση ο πρωθυπουργός, λέω.
9: Ο υπουργός. Γλώσσα λανθάνουσα, ποιος υπουργός?
10: Ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Ο κύριος Γεωργιάδης τι υπουργός είναι?
10: Είναι υπουργός υγείας.
9: Ανακύκλωσης.
10: Όχι, υπουργός υγείας. Δεν υπάρχει ανακύκλωση.
9: Η ανακύκλωση είναι στον υπουργό υγείας περιβάλλοντος.
10: Όχι. Γιατί περίμενε λίγο. Ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν κάλεσε τους υπουργούς του στην κοινοβουλευτική ομάδα να ασχολούνται με όλη την ατζέντα και όλα τα θέματα και όχι μόνο με τα χαρτοφυλακιά σας. Ορίστε, ασχολείται. Ο άνθρωπος με τα πράσινα.
9: Δηλαδή,
10: κακό είναι.
9: Δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης, ο υπουργός.
10: Ναι.
9: Ο οποίος είναι υπουργός υγείας, περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, εθνικής άμυνας και οικονομικών.
10: Ναι, και καβάλει και κάτι ακόμα.
9: Ανάπτυξη.
10: Όχι, το κούμπο, ωραία τώρα, ναι.
9: Ωραία.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, μιλάει και κάνει ανάρτηση γιατί πήγε και έψαξε και είδε ο Υπουργός Υγείας πόσο κάναν τα σπιτάκια και ποιες εταιρείες ήταν.
10: Δεν το ψάξε ο ίδιος, πήρε ένα δημοσίευμα.
9: Και είδε και ποιος ήταν διευθύνων σύμβουλος στη μία εταιρεία και ποιος ήταν διοκτήτης στην άλλη εταιρεία και είδε ότι αυτές οι δύο εταιρείες δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία.
10: Ναι.
9: Και αυτές οι δύο βάλανε μόνο, κατέβηκαν κάτω για να κερδίσουν το διαγωνισμό και δεν υπήρχαν άλλες. Και δεν βρήκε κανέναν δήμαρχο σε. Γιατί δεν, με τους δημάρχους και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σχέση ο υπουργός. Μέσα στα υπουργεία δεν είναι και αυτό.
10: Δεν ξέρω αν μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω αν μίλησε με κάποιο δήμαρχο.
9: Θα πρέπει να έχει μιλήσει σίγουρα, δεν μπορεί. Λοιπόν, και βρήκε ότι όλο αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα εντάξει.
10: Ναι, γιατί περίπου ίδιες ήταν οι προσφορές. Πάνω από 300.000 δεν υπήρχε το εξή.
9: Άρα ποιος θέλει.
10: Οι προσφορές.
9: Όχι.
10: Ποιος.
9: Αυτοί οι Ευρωπαίοι,
10: ναι,
9: που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Ναι. Που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Είναι στημένοι να χτυπήσουν Μητσοτάκη.
10: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν σε διαδικασία έρευνας.
9: Ναι.
10: Και είναι ακόμα, δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω να τελειώσει.
9: Ναι, αυτοί λοιπόν φταίνε διότι θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πριν τον Πρωθυπουργό όμως το είπε ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
10: Εφημερίδα των Συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισίας στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο, την ώρα που έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του, αντιδράσεις από Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα Καμένα Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα και από κάτω σούπερ μάρκετ μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
9: Για ξαναδιάβασέ μου αυτά τα δύο. Γιατί δεν,
10: μάλλον μικρή δεν πτώση τον Ιούλιο.
9: Ναι, το προηγούμενο.
10: Το προηγούμενο ήταν 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού.
9: Συγγνώμη. Άρα ο νόμος Κατρούγκαλο έχει καταργηθεί, διότι και εμένα έχει υποθηκεύσει.
10: Ναι.
9: Άρα εγώ θα μπορούσα να το πάρω τον ελεύθερο τύπο να δω τα 5 κλειδιά που μπορεί να πάρω σύνταξη παραπάνω από αυτή που θα.
10: Σου έχει εδώ κωδικοποιημένα, να τα πω.
9: Ωραία. Ναι, όχι, θα το πούμε, θα το πούμε. Λοιπόν. Άρα έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλο.
10: Ναι.
9: Από το 19 πάμε, φύγαμε, δεν είμαστε υποθηκευμένοι. Τι έπεσε τον Ιούλιο?
10: Οι τιμές.
9: Πού?
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Σε ποια?
10: Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
9: Ποιες τιμές?
10: Δεν το λέει αναλυτικά.
9: Ναι, εγώ
10: πήγαινε, μπορώ να το
9: πήγα. Ιούλιος μήνας ήταν, δηλαδή τώρα,
10: ναι,
9: σε σούπερ
10: λίγο,
9: μάρκετ.
10: Λίγο σου λέει.
9: Τετάρτη και Σάββατο και πήρα το ίδιο προϊόν. Με 1,30 διαφορά προς τα πάνω.
10: Μάλλον δεν πήρες το προϊόν που έχει πέσει λίγο η τιμή.
9: Α, εντάξει.
10: Προχωράμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το Μπετόν πνίγει. Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Και χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Θέλει θράσος να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής, εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στέμα με φέση, επιχειρηματίας έσυρα στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο της δεύτερης διαλογής Καλλιστίων GS Ελλάς.

0: Ο τύπος Θεσσαλονίκης προσλύσει στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Ελπίδες ότι δεν θα μείνουν στον αέρα από τη νέα σχολική χρονιά. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Τις επόμενες ημέρες ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός. Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει την φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχουμε και δύο νέες αποχωρήσεις από το χθες, από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
1: Και έρχονται κι άλλα.
0: Ναι, και κάτι γίνεται γιατί δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το ότι αποχωρούν συνέχεια. Σε κάτι υποτίθεται έτσι φρέσκο που δεν έχει να του προσάψει κάτι. Και συσπηρώθηκαν όλοι. Αυτοί που συσπηρώθηκαν, ενώ όλοι αυτοί που πήγαν, έτσι. Για ποιο λόγο μετά από λίγο καιρό να φύγει. Δηλαδή, κάτι γίνεται, κάτι πάει καλά μέσα.
1: Για το λόγο ο οποίο είναι πάρα πολύ απλό.
0: Το ότι δεν βλέπουν πολιτική.
1: Άλλο να είσαι μια μητέρα η οποία έχασε το παιδί της και βγαίνεις και έχεις 1.000.000 ανθρώπους μπροστά σου.
0: Ωραία.
1: Που είναι μαζί σου.
0: Και άλλο να κάνεις πολιτική.
1: Και άλλο να πάει μετά ότι εγώ αυτό θέλω να το πάω, να το πάω πολιτικά.
0: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι, διότι δεν ήταν μόνο το εκατομμύριο ή τα εκατομμύρια των Ελλήνων, και όχι μόνο των Ελλήνων που ήταν μαζί της. Ήτανε όλοι.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Όταν όμως αυτό αλλάζει και δεν είσαι πια η μητέρα που έχασε το παιδί της, διότι έχει πρόβλημα και μέσα σε αυτούς τους υπολείπους που χάσαν τα παιδιά τους, και πας πολιτικά να πεις κάτι
0: και δεν το λες με μεγάλη επιτυχία.
1: Να, ό,τι και να πεις άλλο είναι πολιτικό μετά. Διότι όταν ασχοληθείς με την πολιτική, δεν θα πεις μόνο για τη δικαιοσύνη, θα πεις και για άλλα. Εκεί κάτι δεν έγινε σωστά.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, και για να γυρίσω έτσι με ένα παιδικό μου ερώτημα, δεν ξέρω αν θα φτάσει και με επιτυχία μέχρι τις εκλογές το κόμμα, και πώς θα φτάσει.
1: Το έχουμε πει πολύ καιρό, το έχουμε πει από τη μέρα της ίδρυσης και από τη μέρα του πώς πήγαν εκεί στο Λίμπιο και πώς ήταν μέσα και ο τρόπος ότι εγώ πέρναγα απ' έξω και μπήκα μέσα να μιλήσω. Είπε γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση τις δυνάμεις της κατάσβεσης. Δάκτυλο στο Κατάρ, ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούς. Και έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Πότε και πού θα κορυφωθεί? Από την Παρασκευή, εγώ χθες που το διάβασα, έρχονται σαραντάρια, μειώνονται οι αέριδες, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα δεν έχει πάντως, αυτές τις μέρες δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη, απλά έχει αέρα πάρα πολύ. Δηλαδή και σήμερα νορμάλ είναι η
1: θερμοκρασία. Δεν τελείωσαν τα προβλήματα, δεν τελείωσαν, διότι οι κλιματικές αλλαγές υπάρχουν. Κλιματική αλλαγή υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Αμφισβητείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει αρνηθεί αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή.
1: Γιατί συμφώνησε ο Μπίμπι. Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι, ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Δεν είναι. Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι. Λοιπόν, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια πρόληψη που είχαμε πριν 5, πριν 7, πριν 8, πριν 10 χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Είναι τελείως διαφορετικά. Η αντιμετώπιση πλέον δεν είναι το ίδιο. Και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε τους ίδιους ανθρώπους με τα ίδια πιο εξελιγμένα οχήματα να παλεύουν να σβήσουν μια φωτιά με τα πόδια, η οποία δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Θέλει μεγαλύτερη βοήθεια. Θέλει να υπάρξουν σκάφη τα οποία να πετάνε, αεροσκάφη, και να πετάνε και νύχτα, να πετάνε με όλες τις καιρικές συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα έχουν αλλάξει. Fragments crack the... Και εγώ ρωτάω και κάνω την ερώτηση από αυτές που Μανώλη, που ξέρεις, λέγονται. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που ρώτησε, μήπως ένα ραφάλ λιγότερο, ένα λιγότερο, μας έδινε τρία άλλα σκάφη για να σβήσουμε τις φωτιές. Ναι. Ένα λιγότερο, όχι να μην πάρουμε ραφάλ, όχι να μην προσέξουμε την άμυνά μας. Αντί να έχουμε σκάφη το 27-28, όποτε θα τα πάρουμε, κάπου εκεί, για τις φωτιές. Νομίζω τέλος 28.
0: Ε, κάπου γίνεται να τα πάρουμε.
1: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα Ραφάλ τέλος 28. Ήταν η ερώτηση του Μανώλη. Λαϊκισμός. Δεν βρίζω τον Μανώλη, αυτό που λέω εγώ, για μένα μιλάω. Μία λύση να τα είχαμε πιο νωρίς, όταν βλέπουμε ότι οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει.
0: Η εφημερίδα Εστία, τελευταίες εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Η εφημερίδα Εστία, η οποία σήκωσε τον τόρο τη σκόνη τις προηγούμενες ημέρες με το δημοσίευμα για την συνάντηση τριών, οι οποίοι το διαψεύδουν, και έχει πει η εφημερίδα ότι θα επανέλθουμε με στοιχεία καθώς τώρα σεβόμαστε την όλη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: «Θεέ και Κύριε, είναι θαύμα, έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας». Συγκλονιστικές, λέει, φωτογραφίες με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Η εφημερίδα Political, τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Η Ελλάδα στην δίνη των Mega Fires. Οι μαύρες πρωτιές που σφράγισαν το καταστροφικό πέρασμα της Πύρνης. Λέλαπα σε συναγερμό η πυροσβεστική από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και Καναντέρ, πότε έρχονται οι νέοι πτάμενοι θρύλοι της πυρόσβεσης. Εφημερίδα Δημοκρατία, σε 102.711 λουδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ότι και μετά το 2019 η χώρα παρέμεινε ξέφραγο αμπέλι. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Η Ρούλα παρέσυρε. Όχι, παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Απίστευτες αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά. Πόσο ο Γαλακτερός πήγε να στείλει στον τάφο την εθνική μας παρουσιάστρια. Έβαλε τα κλάματα ο μάνατζερ όταν την είδε πρισμένη και παράλυτη.

Λοιπόν, αυτές ήταν οι εφημερίδες 69-39-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη, την καλημέρα στον Φώτη, ο οποίος θέλει να πάει στο Μεγανήσι, την καλημέρα στον Αλέξανδρο, την καλημέρα και στον Πάμφωτο. Ο Τσίπρας το 18 μετά τον παράδοξο έρωτα με τραπ και παραχολογία σε δόσεις με αστάθμητους παραμέτρους, τραγωδία σε μάτι και μακεδονικό. Το ίδιο θα συμβεί και με τον τωρινό. Ο κόσμος μας χειροτερεύει γοργά. Δεν υπάρχει τίποτα φρικτό ή ανόητο ώστε να μην μπορεί να συμβεί. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Και από κάτω συνεχίζει ο Πάμφωτο. Αρχικά μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης.

0: ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody!
1: Καλημέρα! Εδώ είμαστε 9 και 5 πρώτα λεπτά στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα, η εκπομπή που ακούτε, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο ραδιοθάλαμο 2 προσπαθεί να συντονιστεί ο Άγγελος Μπουραντώνης.
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Είδατε.
1: 5 Αυγούστου σήμερα είδαμε. Ημέρα Τετάρτη. Για όσους θέλουν να κάνουν τις αγορές τους, κεντρική αγορά Καλαμάτας. Και λαϊκή αγορά Καλαμάτας. Today is the day. Πρώτο ημίωρο μαζί μας, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο στο βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Και book offers. Γενικώς. Και book offer συγκεκριμένο. Αγοράζοντας 2 λογοτεχνικά βιβλία, το δεύτερο ίσης η μικρότερης αξίας, το παίρνετε με 50% έκπτωση. Νέες παραλαβές σε σχολικά και μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές σε όλα του τα είδη, αρκεί να επισκεφθείτε τον ιδιαίτερα όμορφο χώρο του Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Ή να επισκεφτείτε το site του βιβλιοπολις.gr. Κάντε follow του Βιβλιοπολις στα social media. Και κάντε εξαργύρωση κουπονιών ΔΥΠΑ εάν είστε κάτοχοι, πραγματοποιώντας εξαιρετικές αγορές από το Βιβλιοπωλείς. Μαζί μας τώρα επικοινωνείτε 27-210-92-500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και φυσικά follow στα social media κανάλι 1 Καλαμάτας με ελληνικούς ή
2: λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε.

Καλημέρα στη φίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα, όλη η μέρα. Γιατί θα είναι και ζεστή μέρα. Και αρκετά υψηλός ο κίνδυνος στην περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς και γι' αυτό υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στα δασικά οικοσυστήματα του νομού.

Είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή. Και από ό,τι φαίνεται η άνοδος της θερμοκρασίας που περιμένουμε ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμη, θα κάνει ακόμη πιο επικίνδυνες τις συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς και όλα αυτά τα λέω γιατί όποιος μπορεί να έχει τη φαϊνή ιδέα να πραγματοποιήσει τίποτα αγροτικές εργασίες ή δεν ξέρω εγώ τι, ας το αφήσει προς το παρόν.

0: the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one.
1: Ο φίλος Γιάννης έτυχε βλάβη, θα έρθει αργότερα. Μας διέκοψε όμως τη ροή την ειδησιογραφική που είχαμε. Λοιπόν, είχαμε τη διάσωση 32 μεταναστών εχθές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του λιμανιού.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: Οι μετανάστες ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και ήταν αυτοί οι οποίοι εξέπεμψαν το SOS, διότι η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία που προφανώς είχαν χαράξει αυτοί οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.
0: Get on with your work.
1: Όπως πάντοτε ακολουθείται η διαδικασία ανέβρεσης των διακινητών ανάμεσά τους. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο yesterday.
2: Αμέ.
1: Νομίζω πως μας έχει έρθει και ένα δελτίο τύπου. Για πάμε, πες μου.
2: Θέμα βέβαια τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Δεν είναι λογικό.
2: Ναι.
1: Διότι προέβη σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Καλαμάτας επί του συγκεκριμένου θέματος, με αποτέλεσμα μετά τις τοποθετήσεις του και τις δηλώσεις του να υπάρξουν και οι αντιδράσεις από τη Μίζωνα, μειοψηφία, νομίζω
2: όλη
1: την μειοψηφία. Και ήταν λογικό.
2: Ναι. Και νομίζω σε αυτό πρωταγωνιστεί ο κύριος Φαβατάς, επειδή ήταν μέλος Φώστα Πελοποννήσου μαζί με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, στο κομμάτι παρακολούθησης πορείας του Φώστα στη Μεσσηνία. Και είχαμε μία συζήτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, επικοδομητική μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Και μάθαμε κιόλας ότι ό,τι έμεινε από τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα πάει στην Καλλιρόη.
1: Διαβάζω το δελτίο τύπου του κυρίου Χανδρινού, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και παραθέτει ημερομηνίες και συγκεκριμένες κινήσεις. Ο κύριος Χανδρινός μέσω του δελτίου τύπου του, ο οποίος τοποθετείται και λέει πως δεν είναι δυνατόν ο κύριος Βασιλόπουλος να μας λέει πως δεν ήθελε ή δεν γνώριζε οτιδήποτε, διότι δεν υπήρξε ένας απλός παρατηρητής της υπόθεσης. Τον Ιανουάριο του 20 μας λέει ο κύριος Χανδρινός, επαναλαμβάνω μέσω του δελτίου τύπου του, ότι ο Δήμαρχος παρέστησε τα εγγένεια πολυχώρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο Ναύπλιο και σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου του ίδιου του Δήμου Καλαμάτας ζήτησε από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών να έρθει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και στην Καλαμάτα. Στην ίδια εκδήλωση συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας η οποία έχει γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα και μιλάμε φυσικά για τη γνωστή εταιρεία των σπιτιών ανακύκλωσης και συζήτησε μαζί του την εγκατάσταση αντίστοιχου πολυχώρου στην πόλη μας. Το 23 λέει ο κύριος Χανδρινός ακολούθησε η χωροθέτηση 7 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Καλαμάτα όπου ο κύριος Βασιλόπουλος παρουσίασε την εγκατάστασή τους ως δικό του επίτευγμα, ανακοινώνοντας μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ότι σε συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με τον Φώστα Πελοποννήσου τοποθετήθηκαν τα σπιτάκια. Επομένως, καταλήγει ο κύριος Χανδρινός, ο κύριος Βασιλόπουλος γνώριζε, συμμετείχε, συναντήθηκε και ζήτησε να έρθει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σήμερα λέει που η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν προκύψει καταλογισμοί εκατομμυρίων ευρώ, επιχειρεί να εμφανιστεί αποστασιοποιημένος από όσα συνέβησαν. Καταλήγει το δελτίο ζητώντας από τον κύριο Χανδρινό και απευθυνόμενο στο Δήμαρχο Καλαμάτας να συγκαλέσει εκτάκτως Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία όλων των εμπλεκομένων προσώπων και να τους ενημερώσει πλήρως για όσα γνωρίζει. Μάλιστα.

0: Να πούμε πως είχαμε μια κινητοποίηση η οποία αφορούσε το Πολυλίμνιο. Έτσι.
1: Poems, no less. Poems, everybody.
0: The lad... Και φυσικά στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία
1: right, Jack.
0: Keep your... των πολιτών της περιοχής
1: New car, caviar.
0: Βρέθηκε και η λαϊκή συσπήρωση Δήμου Μεσίνης.
1: Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length...
2: Κλείνει 10 χρόνια το θέμα στο Πολυλίμνιο.
0: Mm-hmm.
2: Για το θέμα ασφαλείας μετά mm-hmm. το... το γεγονός το 2016.
0: Είχαμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στις 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκπτωτική βραδιά στη Μεσίνη. Μια πρωτοβουλία του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Μεσίνης, όπου θα... μπορεί ο κόσμος που θα επισκεφθεί στις 13 Αυγούστου τη γειτονική πόλη στην Καλαμάτα και θα δει εκπτώσεις, προσφορές στα καταστήματα, θα υπάρχει, θα υπάρχουν πρωτοβουλίες μουσικές από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά φυσικά για τη στήριξη και της επιχειρηματικότητας, αλλά και όσον αφορά την προσφορά του συλλόγου στους επισκέπτες για μια πολύ όμορφη βραδιά.

Να πούμε πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με δελτίο τύπου, η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2026 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτα.

0: Εσύ θες να μας πεις κάτι? Θες να μας πεις για το δημοτικό, μήπως τίποτα?
1: Για τη φοιτητική στέγη ήθελα να πω, γιατί βρήκα από μία ανακοίνωση της Ένωσης Φοιτητών Μεσσηνίας τα στοιχεία των φοιτητών που είναι στις πόλεις της Πελοποννήσου. Στις περιφέρειες Πελοποννήσου. Η Καλαμάτα έχει 8.500 φοιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Συν 956 επιτυχόντες το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Η Τρίπολη έχει 3.298
0: φοιτητές. Τι φάγαμε
1: φοιτητές.
0: Την Τρίπολη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, έχουμε το σχεδόν το τριπλάσιο.
1: Και 450 επιτυχόντες το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Σπάρτη, Κόρινθος και Ναύπλιο είναι στον αριθμό από 1.800 μέχρι 1.300 φοιτητές και επιτυχόντες 260 κατά μεσόνα.
0: Μικρό ποσοστό, Πού θέλεις να καταλήξεις?
1: Ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες,
0: μάλιστα,
1: που υπάρχει μία στην Καλαμάτα, μία στην Τρίπολη,
0: μάλιστα,
1: μπορούν να διαθέσουν έως 300 κλίνες.
0: Ναι, οι υπόλοιποι ας κόψουν το λαιμό τους,
1: ναι,
0: γιατί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα δημόσια πανεπιστήμια από τη στιγμή που έχει ρίξει όλο το βάρος του φυσικά στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Αυτά είχα εγώ να πω επ' αυτού. Μην περιμένετε να αλλάξει κάτι.
1: Όλο το βάρος πέφτει σε εμάς, στην Καλαμάτα.
0: Σε γενικές γραμμές, παιδεία, υγεία. Ναι, γενικώς all the people θα ξεχυθεί να ψάχνει να βρει σπίτι. Πολλοί από τους γονείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και πολλά παιδιά λοιπόν δεν θα πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Τα λέγαμε και χθες. Η αποταμίευση των Ελλήνων πολιτών και γενικώς η καταθέση είναι στο μείον 3,33%. Έτσι θα σας πάω στο πρώτο μουσικό διάλειμμα με Γιάννη Κότσιρα.
2: Τα σκυλιά που με φόβο κοιτάνε, γιατί κάποιοι σκοτώνουν φρικτά.
0: Γι' αυτό και Ανδριάννα Μπάμπαλη, Απόστολος Ρίζος, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Κόμι Σεξ,
3: να κάψει όλα τα χέρια,
0: και η παιδική χοροδία
3: αστέρια,
0: Κον Ανήμα. Όλοι αυτοί μαζί μας δίνουν αυτό το κομμάτι. Κοίτα γύρω.

0: ενοχικά.
1: Και μιας και βρισκόμαστε στο θέμα πτώματα, αν ευρέθη κρανίο ανθρώπινο,
2: αγόρια που διστάζουν να κλάψουν τις οθόνες που μας πήραν
1: στη σφακτηρία, νομίζω, ε? Νομίζω η σφακτηρία είναι κοντά στην Πύλο.
3: Δίπλα.
1: Δίπλα. Νομίζω πως έχει υπάρξει στο παρελθόν ένα ναυάγιο. Ας το δούμε και αυτό το θέμα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 9711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
16: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
15: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
16: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
15: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
16: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
19: Δεύτερο μέρος πρωινή καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Η συχνότητά μας 94.8. Και φυσικά σήμερα Τετάρτη δεν χρειάζεται να σας πω πως εκεί στου Κώστα γίνονται μαγικά πράγματα. Διότι πρωί-πρωί είμαι σίγουρη ο Κωστής έχει πάει στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, όπου γίνεται ένα πολύ όμορφο πανηγύρι με παραγωγούς, με εμπόρους στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Επιλέγει τα καλύτερα, επιλέγει μεσσηνιακά και μετά η κουζίνα της Μαρίας παίρνει φωτιά, φυσικά λέγοντάς το μεταφορικά, γιατί είπαμε είμαστε και σε δύσκολη κατάσταση σήμερα από άποψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Οπότε το λέω μεταφορικά, εννοώντας φυσικά ότι η Μαρία θα μας φτιάξει εξαιρετικά μεσημεριανά φαγητά που εμείς θα πάμε στην οικία Μπουρνιά και θα απολαύσουμε. Και αν δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε εκεί, σίγουρα μπορούμε να τα πάρουμε σε πακέτο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα και τη Μαρία που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί πολλοί από εμάς εργαζόμαστε και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν είναι όμως περιορισμένη η απόλαυση ενός εξαιρετικού μεσημεριανού φαγητού. Και όλα αυτά χάρη στον Κώστα και στη Μαρία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Άγγελε, λέγοντας ότι μιας που ήμασταν εκεί στην ανέβρεση του κρανίου και τα λοιπά, ότι στη γειτονική Λακωνία και συγκεκριμένα στο Μιστρά είναι, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να το συλλάβει νορμάλ ανθρώπινος νους αυτό που συνέβαινε, όπου ένας 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη επαγγελματικού του χώρου τον νεκρό πατέρα του. Και τι να πεις μετά από αυτό? Να το πεις απόγνωση? Δεν ξέρω. Να το πεις λίγο χάσαμε τα λογικά μας, έχουμε μπει σε μία άλλη νοοτροπία πλέον που κινείται μακράν από την ανθρώπινη λογική, δεν ξέρω. Ομολόγησε ωστόσο ο 55χρονος και βρέθηκαν οι αρχές μπροστά σε αυτό το σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη που συνέβαινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι και έλλειψη σεβασμού προς ένα νεκρό αυτό που συνέβαινε. Είχαμε και την διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από την Frontex.

0: έχουμε πάλι πληστηριασμό για την πολύ γνωστή εταιρεία του εκλειπώντος βέβαια, Μπάμπι Βοβού, τον Οκτώβριο, όπου έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί που λέμε, οικόπεδο στο Μαρούσι. Υπήρξε μία περίοδος τεράστιας άνθησης αυτής της κατασκευαστικής εταιρείας και μία απότομη πτώση της. Πες μου, Άγγελε, κάτι ήθελες να πεις.
1: Ναι. Ήθελα να πω για το μεταναστευτικό που είπατε το προηγούμενο θέμα, ναι, μας, ότι δεν έχει περάσει μία εβδομάδα που ο κύριος Μητσοτάκης έδινε συγχαρητήρια στον κύριο Πλεύρη για την εξαιρετική δουλειά στο
0: Υπουργείο Μετανάστευσης. Μα νομίζω πως εχθές σε αυτή την εκπομπή μιλήσαμε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά, νομίζω στο πολιτικό δεν ήτανε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όσον αφορά την μετανάστευση και την συμπόρευση εκ των υστέρων του Υπουργού Μετανάστευσης. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι έχουμε μεγάλες ροές μεταναστών από πολλά σημεία προς προφανώς, γιατί δεν θα είμαστε μόνο εμείς, όλη την Νότια Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Θάρρο, στην Καλλιρόη θα μεταφερθούν τα υλικά που έχουν συσσωρευτεί στα κλειστά πλέον σπιτάκια ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας. Και δεν είναι λίγα. Όχι τα σπιτάκια, τα σκουπίδια.

0: Εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση Red Code η περιοχή της Αττικής και παρόλο αρκετά περιορισμένο πλέον ενεργό μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς, υπάρχουν πάντοτε οι φόβοι αναζωπήρωσης ή εκδήλωσης μιας νέας. Γι' αυτό βρίσκονται όλοι επιποδός. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car. Είχαμε κι άλλες αποχωρήσεις από τη Μαρία.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω πως έφυγε. Rubbish,
1: Lenny. Η κυρία Μουτσάτσο.
0: Αποχώρηση. Ναι, είναι.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία, νομίζω, η ηθοποιός, η οποία είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά την παρουσία της μέσα στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, και καταγγέλουν όλοι αυταρχικές μεθόδους.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Μάλιστα.
1: Έκανε μια ωραία ανάρτηση ο Θανάσης ο Αυγερινός και λέει: δεν θέλαμε να υφαρπάξουμε την ηγεσία, θέλαμε να απαγάγουμε την ηγεσία. Ότι και λένε ακραία πράγματα από την ενέργεια του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ο Θανάσης ο Αυγερινός είναι μανούλα σε κάτι τέτοια.
0: Μάλιστα. We don't need no education. Εσύ είχες διαβάσει ή έχεις μάθει για τη ροζ βενζίνη που έρχεται και συζητάτε στις Βρυξέλλες? Είναι μια νέα μορφή βενζίνης. Αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μιλάμε για την Ε20 ή αν θέλετε Ε20 ή αν θέλετε σε όποια γλώσσα το θέλετε. Είναι ένα καύσιμο που περιέχει έως και 20% βιοεθανόλη αντί του σημερινού ορίου του 10%. Και στόχος είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων. Διότι δεν υπάρχει και χρήμα για να τα αντικαταστήσουμε. Τώρα, τι είναι η βιοεθανόλη? Είναι ένα υλικό που παράγεται κυρίως από φυτικές πρώτες ύλες όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι, τα ζαχαρότευτλα ή από γεωργικά υπολείμματα και οργανικά απόβλητα. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Είναι πράσινο δηλαδή, ελαφρώς. Είναι ανανεώσιμο καύσιμο και έτσι μειώνει σημαντικά το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της βενζίνης.
1: Και είναι απόλυτα ασφαλές ως καύσιμο, από ό,τι το διαβάζω τώρα.
0: Ναι, ο σκοπός είναι έτσι. Να μειώσουμε, λέει, στο 79% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό. Αυτό το υλικό καύσης, τη ροζ βενζίνη. Okay.
1: Καλά, έχουμε ζήσει και την κυβέρνηση της Ολλανδίας που απαγόρευσε στις γελάδες να βόσκουν στα λιβάδια γιατί είχαν μεγάλη εκπομπή, πώς το λένε, σε μεθάνιο. Για να το όζουν, εντάξει. Θα τρελαθούμε σε αυτή την εποχή.
0: Τώρα θα παίρνουμε τα κακάκια από τις αγελάδες και θα τα κάνουμε ροζ βενζίνη.
1: Έτσι,
0: εντάξει.
1: Αμέ. Θα τα δίνουμε και στην
0: Πάρτη. Θα μαζεύουμε τα κακάκια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και μαζεύαμε και κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι.

Λοιπόν, Άγγελε, θα πάμε διακοπές όλοι, διότι ανοίγει σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι η πλατφόρμα διακοπές για όλους. Απλά, για να ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε, ότι θα γίνει, θα γίνει με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Δηλαδή, ποιοι θα μπορούν αρχικά να ξεκινήσουν τις αιτήσεις τους.

0: τίποτα.
1: Μπορεί να είναι καλοκαίρι.
2: Ορίστε.
1: Μπορεί να είναι καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Μπορεί ο λαός να ξεκουράζεται.
2: Να κάνει τα μπάνια.
1: Να διακοπάρει. Όμως η πολιτική δεν σταματά ποτέ, κυρία.
2: Αν έκοβε το, κυρία, θα ήταν όλα καλύτερα, αλλά εντάξει, οκ, okay, συνεχίζουμε.
1: Έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις, ειδικά στο χώρο της κεντροαριστεράς, με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ, που περιμένουμε πάρα πολλούς βουλευτές να ενταχθούν στις τάξεις του κινήματος.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κυριακή Μάλαμα, επίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Γιώτα Πούλου, νομίζω ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Πλεύση Ελευθερίας. Θα το ερευνήσω αργότερα και θα σας πω.
2: Μάλιστα.
1: Σίγουρα θα ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην επόμενη περίοδο.
2: Γιατί δεν λες ότι έχουμε πολλούς άστεγους?
1: Έχουμε πολλούς άστεγους.
2: Νομίζω ότι είναι πάνω από 50.
1: Μπορεί να ξεπερνούν και το 60.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Είναι 57, αν θυμάμαι καλά.
2: Κάτσε, μαζί με τους ανεξαρτητοποιημένους ή με τους βουλευτές εν ενέργεια που ψάχνουν και είναι άστεγοι?
1: Δεν ξέρω πώς τους μετράνε, δηλαδή. Υπάρχουν 3-4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς στο κοινοβούλιο, αλλά δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
2: Okay.
1: Οπότε δεν ξέρω πώς τους μετρούν ως ανεξάρτητους ή...
2: Λοιπόν, έχουμε τους άστεγους, λοιπόν, του ελληνικού κοινοβουλίου, για να είμαστε σωστοί στην τοποθέτησή μας.
1: Στεγαστική κρίση, έτσι κι αλλιώς, και εντός κοινοβουλίου.
2: Λοιπόν, και... αναζητούν και αυτοί ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους να βάλουν.
1: Θα μεγαλώσει κι άλλο όμως παρέα.
2: Όπα.
1: Θα μπορούν να παίξουν όλοι μαζί μπιρίμπα.
2: Δεν ξέρω πόσα, με πόσα άτομα παίζεται η μπιρίμπα. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι έχω πλήρη άγνοια από ό,τι έχει να κάνει με τέτοιου είδους παίγνια. Οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα, γιατί με βρίσκεις εδώ απροετοίμαστη και αδιάβαστη. Mm-hmm. Να πάμε επί της ουσίας.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολλούς άστεγους.
1: Και έχουμε και άλλους 4 που έρχονται μάλλον μετά το Σεπτέμβρη.
2: Μάλιστα. Και εδώ τώρα έχουμε το θέμα. Mm-hmm. Έτσι. Της ίδρυσης νέων κομμάτων. Κάποιον που έχουν ήδη νεοϊδρυθέντων και κάποιον τα οποία είναι στα σπάργανα της ανακοίνωσης τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά.
1: Έχουμε ένα νεοϊδρυθέν κόμμα που έχει ρίξει πόρτα σε όλους τους βουλευτές.
2: Με δώσε θέλω τώρα. Μιλάς για την το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Αλλά μερικοί βουλευτές λένε, εντάξει ρε Αλέξη, εντάξει, είμαστε κι εμείς βουλευτές. Θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα.
2: Έλα βρε Αλέξη, ναι, θα σου πούμε, ό,τι θες θα σου πούμε.
1: Αυτό θα σου πούμε, αλλά πάμε στον Νίκο τώρα να δούμε τι θα γίνει.
2: Ή τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα πάντως, φίλοι μου, άμα μαζευτείτε όλοι μαζί, νομίζω ότι φτιάχνετε ένα δικό σας κόμμα.
1: Να καλά.
2: Ανετότατα.
1: Και βγαίνει και αξιωματική αντιπολίτευση απευθείας.
2: Πάμε σε διαφημίσεις. Με τη μία θα μου πεις μετά, στο επόμενο ημίωρο, κράτατο.
1: Okay.
2: Είναι θέμα για ψωμί, με ψωμί. Όχι ψίχουλα ψωμιού.
1: Όχι, καλά.
2: Έτσι, με φέτες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη μία, την εξαιρετική, τη μοναδική, η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας το βράδυ. Ακριβώς. Σήμερα υποδέχεται η πόλη της Καλαμάτας την Έλενα Παπαρίζου. Και εδώ μας λέει και φαίνεται και μπορεί να κάνει update.

0: Βάλε και εσύ μία τελεία, Άγγελε, να βάλουμε δύο τελείες.
1: Εγώ βάζω άνω τελεία.
0: Έτσι. Και για όσους θέλουν πολλά αποσιοποιητικά, που είναι πολλές τελείες μαζί.

0: Τελεία.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον.

0: 0-83-957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάω.

0: μόδερνη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολίου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5.

0: Το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets...
1: Καλή, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
2: Σας τεστάρουμε καλά.
1: Ναι, τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Συντονισμένη στο κανάλι Ανακαλαμάτος 94 και 8. Και τι κάνουμε εμείς αυτό το ημίωρο? Αυτό το ημίωρο φροντίζουμε να επισκευάσουμε ή να συντηρήσουμε σωστά το αυτοκίνητό μας και επιλέγουμε φυσικά γι' αυτό το λόγο το σέρβις αυτοκίνητων του Σοκράτη Σάμιου Νικολάου Πλαστήρα 32 στην Καλαμάτα, γιατί γνωρίζουμε πως εκεί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για όλων των τύπων τα αυτοκίνητα, δηλαδή και βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αλλά και ηλεκτρικά. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε εργασία μας πιστοποιείται πως είναι η καλύτερη για εμάς. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, έχουμε πει ότι στον άλλο θάλαμο είναι εδώ το μαθητούδι μου, ο Άγγελος Μπουραντώνης. Λοιπόν, και είχαμε μείνει στο Καρβέλι και πριν μας πεις για το Καρβέλι,
2: ναι,
1: όχι το χωριό Καρβέλι εδώ,
2: που είναι και εξαιρετικό.
1: Που είναι και εξαιρετικό, αλλά για το Καρβέλι της πολιτικής ζωής, αφού πρώτα πούμε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Προκειμένου να γίνει πλήρη κάλυψη κρατική της στεγαστικής συνδρομής στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Αλλά και η συνολική αποτίμηση των ζημιών. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα μέτρα κρατικής αρρωγής προς τους πληγέντες. Να πούμε επίσης πως έχουν αρχίσει οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

0: Και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με νομοσχέδιο που προγραμματίζεται να ψηφιστεί στα τέλη Αυγούστου και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να παρακολουθούν την πορεία εξέτασης του φακέλου τους. Σας φακελώσουμε, θα σας φακελώσουμε για να ξέρουμε τι θα σας δώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Καρβέλι.
1: Άκουσα χθες σε μία εκπομπή δημοσιογραφικού περιεχομένου.
0: Σε ποιο μέσο?
1: Στην Αυτεμπορική.
0: Δεν άκουσες, διάβασες?
1: Όχι, όχι, γιατί είναι και τηλεοπτικό
0: κανάλι. Σε τηλεοπτικό, σε βίντεο τηλεοπτικό.
1: Ναι. Είχαν τη συζήτηση για την υποχρεωτική ψήφο που ισχύει σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πώς θα βλέπατε εσείς, ας πούμε, στη συνταγματική αναθεώρηση να υπάρξει συνταγματική ρύθμιση που να λέει ότι η ψήφος για τον πολίτη δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση.
0: Εξαιρετικό.
1: Δηλαδή, θεσμικό.
0: Εξαιρετικό
1: εντολή.
0: Να σηκωθούν ορισμένοι από τις παραλίες, ανάλογα με την εποχή, από τους καναπέδες, από τις εκδρομούλες, από τις εξορμήσεις και να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι έρμεα των ολίγων που φτάνουν στις κάλπες με τις αποφάσεις τους.
1: Σωστό, δημοκρατικό σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Τώρα, το πώς θα πιστούν ορισμένοι να πάνε είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
1: Καλά, ναι, είναι σίγουρο.
0: Διότι υπάρχουν και οι αντιρρησίες. Βλέπει, ας πούμε, τώρα καινούργιες ταυτότητες που τρέξαν όλοι να βγάλουν διαβατήρια.
1: Ναι. Και έχουμε ζήσει κι εμείς καταστάσεις.
0: Πάμε. Τι θέλεις να πούμε επ' αυτού? Αν πρέπει ή όχι, είπαμε, πρέπει. Τελικά πρέπει, γιατί διαφορετικά δεν βγάζουμε άκρη.
1: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε, τώρα συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, θες να συζητήσουμε κάτι άλλο?
1: Βεβαίως.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρόιτερ και σύμφωνα με αυτά τα οποία υποστηρίζει το Κίεβο, η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Και έχουν σταλεί 35.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες.
0: Έτσι. Το είχαμε πει
1: παιδεία.
0: Πριν κανένα δίμηνο, νομίζω, ότι έχει συμβεί αυτό τότε που πέρναγε στα ψηλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Όμως εν τέλει φαίνεται να υπάρχει μια πολύ έντονη συνεργασία και στενή μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Και επίσης να πούμε πως ανταπέδωσε χθες η Ρωσία στην Ουκρανία
1: τα χτυπήματα που δέχθηκε
0: και φυσικά υπάρχουν και στην Ουκρανία νεκροί από αυτού. Ωστόσο, διάβασα πως υπάρχει ωραία εξέλιξη και στη Μέση Ανατολή, όπου έχουν εμπλακεί κάμποσοι.
1: Ναι.
0: Χτυπάμε
1: με
0: Σαουδική Αραβία.
1: Αμέ. Χτυπάμε πετρελαιοπηγές. Χτυπάμε κάτι πλοία σαν θανάτου Ορμούζ. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Και έχεις και τον Ντόναλτ στην Αμερική που σου λέει ότι μην τους βλέπετε, σήμερα θα έχουμε συμφωνία. Βγαίνει μετά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, λέει ότι δείτε, συμφωνία μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε καλές συνομιλίες. Και τώρα εσύ ποιο να πιστέψεις από τους δύο? Τον πρόεδρο για τον υπουργό?
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης, οι οποίες φυσικά αφορούν τις τελευταίες
1: μεταναστευτικές ροές.
0: Ακριβώς. Καμία εξέταση ασύλου, τον μαζεύεις και άμεση επιστροφή πίσω αν έχουμε στην Ελλάδα μαζικές ροές μεταναστών όπως στη Θέουτα.
1: Εντάξει. Πλεύρης είναι αυτός, δεν περιμένεις και κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί, μια χαρά τα λέω. Ναι. Ο άνθρωπος κατά τη δική του προσωπική άποψη. Τώρα το ποιοι συντάσσονται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που συντάσσονται με τις απόψεις του, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, όπως και κάποιοι δεν θα συντάσσονται. Και εσύ το εξέφρασες δημόσια ότι δεν συντάσσεσαι.
1: Αλλά τον τιμό που εκφράζεται τόσο καθαρά.
0: Τον τιμά. Όχι εσύ τον τιμάς.
1: Και του το αναγνωρίζω.
0: Μπράβο, παιδί μου. Ευλόγησο.
1: Ο ελληνικός λαός, είμαι μόνος.
0: Ναι. Τίμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου προς το παρόν. Για να μην σε βάλω εδώ πέρα να μου πεις και τις 10 εντολές.
1: Αμέ.
0: Γιατί υπάρχει και η ενδέκατη. Την ξέρεις ποια είναι. Που μιλάει για φτωχούς. Που μιλάει για τους κατατρεγμένους. Την ξέρεις την ενδέκατη εντολή. Την έχεις υπόψη.
1: Ξέρω μέχρι τη δέκατη γιατί την έβλεπα και στην τηλεόραση.
0: Είναι γιατί δεν ακούς Νάνα μου σκουρή.

0: Γιατί το όνειρο λέει πάντα το που μπορείς να πας και που μπορείς να φτάσεις, mm-hmm. αρκεί να το ακολουθήσεις. Και έχουμε σταματήσει, Άγγελε, νομίζω, να κάνουμε όνειρα. Τουλάχιστον πάρα πολλοί κόσμος έχει σταματήσει να κάνει όνειρα. Ζει το σήμερα και σκύβει το κεφάλι πολύ εύκολα. Κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
1: Ξέρετε τι, εγώ το παρομοιάζω πολλές φορές με το ρομαντισμό. Τα όνειρα είναι ρομαντικά.
0: Και έχει χαθεί αυτό.
1: Ναι. Όταν πατάς όμως στην πραγματικότητα, έχεις το όνειρό σου, τον ρομαντισμό σου ως πηξίδα.
0: Ναι.
1: Και πορεύεσαι στην πραγματικότητα.
0: Ξέρεις κάτι, θα το ακούσουμε μετά. Έτσι κι αλλιώς είναι στιγμές μικρές η ζωή. Ή τις απολαμβάνεις, ή τις βάζεις και τις κάνεις μέρος στη ζωή σου, ή πολύ απλά χάνεις μέρες από τη ζωή σου. Γυρίζεις πίσω και προσπαθείς να θυμηθείς και θυμάσαι μόνο αρνητικά, γιατί πολύ απλά δεν έδωσες σημασία στα θετικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έδωσες σημασία στις μικρές στιγμές χαράς που σου δίνει η ζωή. Γιατί έχεις μάθει να κρατάς μόνο τα αρνητικά. Κάποιοι, δεν μιλάω για όλους φυσικά, αλλά κάποιοι άνθρωποι κρύβονται πίσω από ένα αρνητικό, πίσω από μια εικόνα η οποία τους φέρνει ένα αρνητικό πρόσημο τελικά στη ζωή τους. Γιατί ζουν για τους άλλους, ζουν για το τι θα πούν οι άλλοι, ζουν με βάση να φτάσουν τους άλλους. Για ποιο λόγο, τι ακριβώς με κυνηγάει η ζωή μου? Είναι δική μου και δεν αφορά κανέναν άλλον, διότι διαφορετικά θέλω να βρεθεί αυτός που θα έρθει και θα με ξαναγεννήσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, αγαπημένη μου, δεν γίνεται με ήττα το αγαπημένη μου. Είμαι μία, μοναδική, το καλούπι έσπασε από τη στιγμή που γεννήθηκα και θα χαθεί από τη στιγμή που θα φύγω από αυτή τη ζωή. Άρα δεν έχω να δώσω, δεν έχω να δώσω λογαριασμό και δεν έχει να μου δώσει λογαριασμό κανείς σε τούτη ζωή.
1: Όπως έχει πει και ο σοφός Ηλίας Ψινάκης, είχε πάει ένα θείος του κοντά.
0: Λατρεύω Ψινάκη.

0: πω, Ψινάκης έκανε κάποια πράγματα. Και του λέει ο πατέρας του, ρε παιδί μου, να σου δώσω μια συμβουλή. Και γυρνάει ο Ψινάκης και του κάνει, μπα, δεν μου δεις καλύτερα να τσεκ 100 χιλιάρικα.
1: Να σου δώσω μια συμβουλή. Εγώ θα σου πω την εξής συμβουλή, ότι σε τούτη τη ζωή η σοβαρότητα έχει τεράστια διαφορά από τη σοβαροφάνεια. Τελεία, παύλα. Γιατί στη ζωή μας μπορεί να συναντήσουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι είναι σοβαροί, αλλά αποδεικνύεται πως δεν είναι. Στο βάθος. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα βάθος.
0: Ένα.
1: Γι' αυτό να είστε ταπεινοί, να ζείτε το σήμερα για σας και το αύριο για σας και το του χρόνου για εσάς. Και δεν σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Να είναι όλοι καλά.

Και θα συμφωνήσω με τη φίλη μου την Ελευθερία, η οποία σήμερα ανέβασε ένα post, την αγαπημένη μου Ελευθερία, από το ραδιόφωνο της Πάτρας. Ξέρεις τι ξεπερνά τα όνειρα σε δύναμη? Η θέληση. Κατάλαβες?

0: σύνη ζωή. Εντελώς. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε όμως στην ειδησιογραφία. Κάναμε μία παύση έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Φιλοσοφικού περιεχομένου.
0: Φιλοσοφικού περιεχομένου χρειάζονται και αυτά, γιατί είναι γύρω μας πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται δύναμη, χρειάζονται μία καλή κουβέντα, μία καλή πράξη. Όλα χρειάζονται σε τούτη τη ζωή. Να κοιτάμε λοιπόν και λίγο δίπλα μας.
1: Άμα ανοίξουν τους δέκτες τους, θα την έχουν δίπλα.
0: Θα κόψουν τις φλέβες τους. Λοιπόν, απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης με τη δολοφονία της Βρετανίδας. Διαβάζω τώρα λοιπόν, στο πρώτο θέμα έχει την χθεσινή μας συζήτηση σχετικά με τις εκλογές, την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής.

0: Προεδρίας από την Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, τελικά 1η Ιανουαρίου εμείς αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Γιατί κάτι μου λέει πως αναλαμβάνουμε τον Ιούλιο του 27.
1: Εμείς
0: εδώ
1: το
0: λέει 1η Ιανουαρίου. Το πρώτο θέμα μάλλον κάτι έχει χάσει, κάτι μπέρδεψε. Λέει πάντως και υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός εκλογές λέει την Άνοιξη. Ναι, απλά πρώτο θέμα τις δεύτερες εκλογές εννοεί την Άνοιξη ή τις πρώτες? Καλό είναι να κάνεις τις απαραίτητες διευκρινήσεις, γιατί μας μπερδεύεις. Γιατί αν πάει έτσι, τότε εάν κάνει δηλαδή το Μάιο εκλογές και δεν δημιουργηθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε πότε θα κάνει? Ενώ θα έχει αναλάβει την Προεδρία, μπορείς να μου βρεις την ημερομηνία έτσι, γιατί κάπου
1: είναι το δεύτερο εξάμηνο του 27.
0: Άρα,
1: οπότε
0: λοιπόν,
1: μιλάμε καλοκαίρι.
0: Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα εδώ κάπου τα έχει μπερδέψει. Ωστόσο, ισχύει αυτό που λέει ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης θα αρχίσουν να φαίνονται στις τσέπες των πολιτών στις αρχές του 27. Ναι, θα τις κάνουμε τώρα. Το 26 θα αρχίσουν να φαίνονται, οπότε ποντάρει η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα όσον αφορά τις εκλογές. Mm. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σίγουρος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κάνει εκλογές το Μάιο. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί, διότι έχει το χρονικό περιθώριο να δει το που κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα. Όπως καταλαβαίνεις, θα μπούμε μετά τον Αύγουστο σε μία μάχη δημοσκοπική, ούτως ώστε να λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται και φυσικά και μετά τη ΔΕΘ έχει το περιθώριο για να κρίνει το ποιο θα είναι το κατάλληλο περιθώριο διεξαγωγής εθνικών εκλογών στη χώρα. Θα έχει κάνει τις μετρήσεις του, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά. Το μόνο που του αφήνει ένα κενό είναι κόμμα Σαμαρά αυτή τη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα πιστεύω πως έχει τους κατάλληλους ανθρώπους για να τα παρακολουθούν και να δουν τον τρόπο που λειτουργούν και τον τρόπο φυσικά που κάποια από αυτά αποσυντίθεται ήδη.
1: Το παρακολουθούν τώρα, τι το θέλατε, ας πούμε?
0: Όχι, δεν μιλάω για Predator. Το βάζω σε εισαγωγικό. Εννοώ παρατηρούν τις κινήσεις και τις μετρήσεις και την διάθεση του κόσμου προς αυτά. Έτσι, αυτό εννοούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το Predator τώρα, μην το θυμάμαστε.
1: Πάντως,
0: να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πολλοί προσπάθησαν να παραπλανήσουν τον κύριο Σαμαρά. Κανένας δεν τα κατάφερε.
0: Όχι, βέβαια. Χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε ή στην λαϊκήν. Έλα διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
12: Χορηγός εκπομπής.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά, είναι το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτος στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο που το Volcanoes Farm μας συντροφεύει και μας καλοταΐζει με εξαιρετικής ποιότητας νοπά κρέατα και κρεατοσκευάσματα, όπως και προϊόντα delicatessen της χώρας μας. Στο Volcanoes Farm Φαρών 150 καθημερινά γίνεται ένα πάρτι γεύσεων με βασικό συστατικό και πρώτη ύλη το ντόπιο, το μεσνιακό κρέας. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί, μας εξυπηρετούν πάντα με το χαμόγελο και μας δίνουν τις λύσεις για το μαγείρεμα της ημέρας ή αν θέλετε για το κυριακάτικο εξαιρετικό οικογενειακό τραπέζι που κάποιοι από εμάς ευτυχώς έχουμε τη χαρά ακόμη να ζούμε, διότι και αυτό σιγά σιγά έχει μπει σε τροχιά αφανισμού. Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα Άγγελε, εγώ είμαι συγκλονισμένη και περιμένω να πάει η ώρα 12,
1: ναι.
0: 12 done το μεσημέρι,
1: ναι.
0: Για να δω τι θα κάνει ο Σπυριδονάκης που έστειλε τελεσύγγραφο στον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να κάνει αποκαλύψεις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν το πιστεύω ότι και ακόμη και σε αυτό το τομέα ο Σπυρίδων έχει τις απαντήσεις προς όλους. Είναι συγκλό.
1: Ο Σπυρίδων, λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα.
0: Λοιπόν, κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι στο βιντεάκι το οποίο ανέβασε,
1: ναι,
0: και στο οποίο όπως λέει υιοθετείται όλες τις σχετικές καταγγελίες για τα πράσινα σπιτάκια που στηρίζονται σε στο πόρισμα της ΕΔΕΛ, έτσι, θα σας δώσω όλες τις απαντήσεις ότι εδώ γίνεται παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. Εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, ότι δεν προκύπτει.
1: Ναι.
0: Και ότι
1: τι μας χτυπάτε,
0: η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση βασίζεται σε πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων, λέει ο Σπυρίδων. Και θα επανέλθει στις 12. Το νου σου γράψε 12.
1: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, κυρία.
0: Με στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης. Ήθελα να ξέρω τι θα κάναμε αν δεν είχαμε το Σπυρίδων.
1: Πιστεύω ότι ο Σπυρίδων είναι το καλύτερο στέλεχος κόμματος, υπουργός, υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό. Τα πάντα, ό,τι έχει υπάρξει, και έχω και quiz, κυρία.
0: Το quiz μετά το τραγούδι για δεν μπορώ, έχω συγκλονιστεί και περιμένω το 12 και ούτε, ναι, ένα τηλεφώνημα.
1: 12.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα πάρουμε ελληνική ηθαγένεια.
0: Μπα! Εγώ θέλω, αν την έχω, να τη δωρήσω.

0: Εν τω μεταξύ τα βάλε και με τη ζωή, έτσι. Σε ανάρτησή του. Και λέει, το αληθινό πρόσωπο της ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφιστάμενός του. Το σχολιάζει. Και μιλάμε ότι όλα αυτά ήρθαν με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Μιχάλη Χουρδάκη. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν ήθελε και πολλά λοιπόν μετά ο Άδωνης.
1: Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις, δεν σε πιστεύω όταν λες.
0: Αλλή μονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία, είναι τα λόγια του Άδωνη Γεωργιάδη στην ανάρτησή του.
2: Αυτό ακριβώς το ίδιο είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς στη ζωή Κωνσταντοπούλου το 2015. Σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου, το θυμάμαι. Ακριβώς το ίδιο.
0: Για ψάχτος. Για να δούμε τελικά ποιος αντιγράφει ποιον.

0: Σε ακούω όλη αυτιά.
1: Λοιπόν, έχουμε τις δηλώσεις παλιές του κυρίου Σαμαρά 2015 από το βήμα της Βουλής, ότι κυρία Πρόεδρε, το έχετε παρακάνει, δεν είσαστε δικτάτορας, μην πάρετε ποτέ εξουσία. Κύριε Τσίπρα, μαζέψτε τι.
0: Αυτά είναι. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τελικά
1: τι
0: είναι,
1: έχουμε ζήσει.
0: Τελικά είναι αληθές αυτό που λέει ο λαός. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είτε στην πολιτική ζωή, είτε στην πραγματική, είτε... Έλα, μην τρίβεις τα χέρια σου, πάμε να πάρουμε την ελληνική ηθαγένεια.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ωραία περνάμε.
1: Πιο σημαντικό...
0: Όσο είμαστε μέσα στον κλιματισμό, η αλήθεια είναι ότι ωραία περνάμε. Μόλις θα βγεις, έλα να μου πεις.
1: Βγήκα να πάω να μιλήσω λίγο στην Αναστασία, που είναι δίπλα μας. Και βγήκα από το θάλαμο 2.
0: Ναι. Και ξαναμπήκε στο θάλαμο 2.
1: Ξαναμπήκα. Δεν τη το είπα. Μας ακούει τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, πιο σημαντικό γεγονός έγινε το 1922. Υπογραφή στη συνθήκη των Σευρών, καταστροφή της Μύρνης ή το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Σιγά να μην ήταν και του Δευτέρου, το 2.
1: Καταστροφή της Μύρνης, σωστό. Για να δούμε. Έλα μάνα μου. Ποιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, Εύβοια, Λέσβος ή Κρήτη?
0: Εδώ σε θέλω, πάντα μπερδεύω την Εύβοια με την Κρήτη. Πάντα τα μπερδεύω. Μεγαλύτερη σε μέγεθος?
1: Ναι, το τρίτο μεγαλύτερο νησί.
0: Α, το τρίτο.
1: Το τρίτο.
0: Για ξαναπέστα, όχι, δεν είναι
1: Εύβοια,
0: η Κρήτη. Εύβοια,
1: Κρήτη,
0: δεν...
1: Λέσβος.
0: Νομίζω η Λέσβος.
1: Η Λέσβος.
0: Από ότι έτσι το φέρνω.
1: Εκτός αν πιάνει την Πελοπόννησο για νησί.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Όχι, Λέσβος είναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Το μεγαλύτερο προς στιγμή, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Το βουνό
0: ή η θάλασσα.
1: Πάρνωνας.
0: Μάλιστα, ο Πάρνωνας.
1: Ναι, βρίσκεται στην Πελοπόννησο.
0: Εννοείται.
1: Σωστό ή λάθος?
0: Δίπλα μας.
1: Σωστό.
0: Αρκαδία.
1: Πότε ίδρυσε ο Κάσανδρος στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Στράβωνα? Το έχουμε.
0: Απάντα το.
1: Το 545.
0: Μην με βάζεις τόσο πίσω.
1: Το 316.
0: Πούχου.
1: Πούχου, όλα. Πούχου. Ή το 234. Λοιπόν, θα σας δώσω ορισμένες
0: πληροφορίες. Δεν θέλω να μου δώσεις καμία, θέλω να το απαντήσεις, να αλλάξουμε τώρα ερώτηση.
1: Ωραία. Η Θεσσαλονίκη ήταν αδερφή του Αλεξάνδρου.
0: Του Μέγα Αλεξάνδρου.
1: Του Μέγα, βέβαια.
0: Πούχου.
1: Ο Αλέξανδρος πέθανε το 3 κάτι.
0: Πούχου.
1: Ναι, ο Κάσανδρος έζησε.
0: Ακόμη
1: το
0: ψάχνουμε
1: 3
0: να βρούμε που πέθανε και που τον θάψαμε.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, για συνέχισε, γιατί θα φτάσουμε και μετά και στην διαμάχη μεταξύ Τσίπρα και των λοιπόν σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Αμέ.
0: Με τους Μακεδονομάχους. Απάντα, παιδί μου.
1: Βάζω το 316. Είναι το 316.
0: Εντάξει. Γλιτώσαμε τις μάχες. Ναι.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδος?
0: Όπα.
1: Ο Αχελλός, ο Αλιάκμον ή ο Πηνιός?
0: Εγώ ξέρω ότι στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε Πηνιό.
1: Εγώ τον Πηνιό ξέρω.
0: Αυτό μου έρχεται τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν έχω πάει να δω από πού ξεκινάνε και πού καταλήγουν.
1: Βάζουμε Πηνιό.
0: Βάζουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Ο Αλιάκμονας.
0: Ναι. Ναι. Δεν έχουμε τραγούδι για τον Αλιάκμονα.
1: Θυμήθηκα.
0: Μη θυμάσαι, λέγε, γιατί η ώρα περνάει.
1: Ένα ανέκδοτο που λέει: είναι ένας δίπλα από ένα ποτάμι και σε χαιρετάει. Τι λέει? Αχελό.
0: Έλα, λέγε. Έλα.
1: Ναι. Σε ποιο σύμπλεγμα νησιών?
0: Όπα.
1: Ανήκει η Αστυπάλαια.
0: Απαπάπα.
1: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα ή Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο?
0: Κάτσε να τη φέρω εικόνα. Ή το Β ή το Γ είναι τώρα.
1: Την Αστυπάλαια την είχε κάψει ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής.
0: Ή το Β ή το Γ.
1: Ναι.
0: Φέρε ένα να παίξουμε, πώς το λέμε.
1: Ένα τζόκερ και τι λάχι.
0: Όχι, κόρονα γράμματα.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, έλα, βάλε ένα από τα δύο. Νομίζω πως είναι Δωδεκάνησα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δωδεκάνησα εγώ θα βάζα.
1: Δωδεκάνησα.
0: Είδες?
1: Σωστό.
0: Αστυπάλια, παιδί μου. Εξαιρετικό νησί. Από τα Δωδεκάνησα όμως δεν έχω επισκεφθεί πολλά και μου έχει μείνει έτσι μία. Ένα κατητής. Θα πήγαινα Αστυπάλια.
1: όπου γεννήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Κέρκυρα, Ναύπλιο ή Βενετία?
0: Κέρκυρα, με Κέρκυρα, το Φαρμακονήσι ή με το Ποντικονήσι.
1: Όλα τα νησά μαζί. Ποιος ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1996? Κάρολος Παπούλιας, Κωνσταντίνος Καραμανλής,
0: έλα, έλα, Σταφανόπουλος. Έλα, έλα, έλα, 96. Έλα.
1: Ο Κωστής Σταφανόπουλος.
0: Ναι, αυτό. Γιατί ποιον έβαλες?
1: Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Καλά.
1: Δεν θυμάμαι πότε έκλαιγε για τη Μακεδονία.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο Κωστής Στεφανόπουλος ήταν το
1: 96. Ανέκαλε, έχω ψήφισει πολιτική άνοιξη.
0: Έμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Προχώρα.
1: Να. Η εκτελεστική...
0: Αυτό ήταν πεντάστερο που είπε. Το να ξέρετε. Έδωσε στον εαυτό του πεντάστερια. Ναι. Πάμε.
1: Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ή την κυβέρνηση μόνο?
0: Νομίζω ότι είναι το γάμα. Νομίζω πως είναι το
1: γάμα. Η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Νομίζω πως είναι το γάμα.
1: Γιατί αν είχαμε διαφορετική εκτελεστική εξουσία...
0: Ας το προχώρα τώρα που θα τα αναλύσουμε, να ακούς και προχώρα.
1: Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού
0: Ηνωμένων Εθνών. Κοίτα να δεις που θα την πάρουμε τη...
1: την Ιθαγένεια.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Τι είπες?
1: Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να μην είναι. Σωστό, είμαστε.
0: Αφού σου κουνάω το κεφάλι σχετικά.
1: Σε πόσους δήμους χωρίζεται η Ελλάδα?
0: Οχ, οχ, οχ, εδώ είναι πολύ.
1: Ναι. 3.32, 5.45 ή 8.56?
0: Όχι, το 8.56 είναι υπερβολή νομίζω.
1: Και εγώ αυτό, ναι.
0: Βάλε το Β και δεν είμαι και σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι να ψάξω όλους τους δήμους.
1: 3.32.
0: Α, εντάξει, καλά είμαστε. Στο
1: ναι, αλλά με ποιο σχέδιο, με σχέδιο Τσίπρα ή χωρίς?
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, με ποιο σχέδιο. Αλλά προχώρα.
1: Το Αιγαίο ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον Ατλαντικό, τον Εύξεινο Πόντο ή την Ερυθρά Θάλασσα? Εύξεινος Πόντος. Είναι ο Εύξεινος Πόντος.
0: Εντάξει.
1: Το.
0: Δεν είμαστε τελώς αγιογράφητοι. Στους Δήμους το χάσαμε.
1: Είναι πάμε. Καλλικράτης γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Η λειτουργία του ΟΟΣΑ.
0: ΟΟΣΑ.
1: Στον
0: ναι.
1: οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας κληρονομιάς, βελτίωση υγείας ή της οικονομικής ανάπτυξης?
0: Το γάμα.
1: Οικονομική ανάπτυξη. Σωστό. Η ελληνική δημοκρατία ονομάζεται
0: μάλιστα.
1: κοινοβουλευτική
0: μάλιστα.
1: επειδή η εξουσία ασκείται σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας, ο αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας ή την εξουσία ασκεί ο λαός μέσω αντιπροσώπων του στο κοινοβούλιο?
0: Νομίζω ή το αλφα το γα... κάτσε, αντιπροσώπων στο κοινοβούλιο.
1: Κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ναι. Σωστό. Για να δούμε, έχουμε άλλη μία. Ή βγήκε το αποτέλεσμα?
0: Βγήκε, εντάξει, την πήραμε.
1: Έχουμε άλλο ένα.
0: Άντε.
1: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όργανο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ ή ΟΗΕ?
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ ή ΟΗΕ?
1: Ναι, ναι, ναι. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Νομίζω είναι το Α ή το Γ. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το ΝΑΤΟ. Έχει σχέση με το ΝΑΤΟ?
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι. Ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή...
1: ή του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Όχι, Α.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρω εγώ. Νομίζω πως ναι.
1: Μήπως επειδή είναι διεθνές να είναι του ΟΗΕ?
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Να δούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σωστό, για να δούμε. Ναι.
0: Ποιο?
1: Την πήραμε.
0: Ποιο ήτανε, σωστό?
1: ΟΗΕ.
0: Ναι. Γιατί
1: πήραμε την Ιθαγένεια κυρία.
0: Συγκινηθήκαμε, Άγγελε, εντελώς, και γι' αυτό και σε χαιρετάμε μουσικός.
1: Σας χαιρετώ.
0: Αύριο το πρωί.
1: Καλή συνταγή.
0: Και ευχαριστώ πολύ. Θα μαγειρέψουμε σε λίγο μαζί.
2: Σκοτεινό.
0: Γιατί μπορούμε.
2: Η ζωή.
1: Bye bye.
0: Bye, Άγγελε. Και ελπίζω να είσαι περήφανος που πήρες την ελληνική ηθαγένεια.
1: Ένα δάκρυ κύλησε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων,

0: διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα, αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Χορηγός εκπομπής.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, εγώ και εσείς, στο 5ο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είναι το ημίωρο που λίγο χαλαρώνουμε. Το 4ο και το 5ο. Στο 5ο μαγειρεύουμε κιόλας. Και αυτό γιατί μας συντροφεύει η Τυροκομική Μεσσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη. Με τα εξαιρετικά και μοναδικά μεσσηνιακά τυροκομικά προϊόντα τους. Λατρεμένα ένα προς ένα. Βραβευμένα, παραδοσιακά και μοναδικά στη γεύση τους. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τυρί με τα λίγα λιπαρά, με τις λίγες θερμίδες, το οποίο είναι κατάλληλο προς κατανάλωση και από ανθρώπους με διάφορα θέματα στην υγεία τους, και δεν είναι άλλο από το ανθότυρο. Εξαιρετικό σε γεύση, με πολλές δυνατότητες χρήσης, είτε σε αλμυρές γεύσεις, είτε και σε γλυκές. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα επέλεξα να σας δώσω δύο πολύ εύκολες, πάρα πολύ εύκολες συνταγές. Μία αλμυρή και μία γλυκιά. Και κυρίως τη γλυκιά, γιατί δίνει τη δυνατότητα, όπως είπα, σε ανθρώπους να απολαύσουν κάτι γλυκό χωρίς πολλές θερμίδες και χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό τους. Γι' αυτό προετοιμαστείτε με χαρτί και με μολύβι ή στυλό ή ό,τι θέλετε, ακόμη και με τους σύγχρονους τρόπους εγγραφής, όπως είναι τα smartphone, όπως είναι τα tablet μας, ό,τι έχετε τέλος πάντων, για να σημειώσουμε μετά το εξαιρετικό κομμάτι τα υλικά για την αλμυρή συνταγή, η οποία είναι καγιανάς με ανθότυρο. Πρωτεϊνούλα φουλ, λίγες θερμίδες, καλοκαιρινό και πολύ εύκολο.
6: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

Νίκος Βέρτης, Αμύρ. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Θα σας δίνω και μερικές έτσι πληροφορίες για τα κομμάτια που ακούμε. Αγαπημένος ο Νίκος Βέρτης, αγαπημένος και ο Καγιανάς. Τρία αυγά, μία όριμη ντομάτα τριμμένη, λίγες ελιές καλαμών χωρίς το κουκούτσι, τις οποίες θα τις κόψετε, 60 γραμμάρια ανθότυρο από την Τυροκομική Μεσίνης, εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 50 γραμμάρια γραβιέρα από την Τυροκομική Μεσίνης για περισσότερη γεύση. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, ρίγανη ή αν δεν σας αρέσει η ρίγανη, λίγο αποξηραμένο δυόσμο ή λίγο φρέσκο μαϊντανό. Και αν επίσης θέλετε και έχετε και λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, το πράσινο μέρος, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο τέλος για διακόσμηση. Εμένα μου αρέσει πολύ και δίνει και μία διαφορετική γεύση στον Καγιανά. Μετά το τραγούδι η εκτέλεση. Έλα να σας πάω τώρα λίγα χρόνια πίσω. Να ανεβάσουμε και λίγο ρυθμούς. Ο Τριαντάφυλλος βρέθηκε στη Μεσσηνία και ξεσήκωσε τα πλήθη

Χαίρομαι πάρα πολύ που τραγουδάτε μαζί μου και που το επικοινωνείτε. Υπόσχομαι ότι θα παίζουμε τέτοια κομμάτια που μας έχουν ξεσηκώσει στο παρελθόν. Νατάσα Θεοδωρίδου, τριαντάφυλλος φυσικά, από τα παλιά, χορευτικά και αρκετά διασκεδαστικά. Λοιπόν, ένα μπλέντερ, ένα ράβδο μπλέντερ, έναν αυγοδάρτη με μία λεκάνη, ό,τι θέλετε, χτυπάτε τα αυγά και προσθέτετε όλα τα υλικά. Θα ανακατέψετε ελαφρά, θα χρησιμοποιήσετε ένα αντικολλητικό τηγάνι, θα ρίξετε το ελαιόλαδο και σε μέτρια φωτιά θα ζεστάνετε και αμέσως μετά θα προσθέσετε το μείγμα σας. Θα αφήσετε να ροδίσει ελαφρά ανακατεύοντάς το, ούτως ώστε να ψηθεί το αυγό από όλες τις πλευρές. Και τέλος θα το σερβίρετε ζεστό με μια πολύ ωραία πράσινη σαλάτα και θα το απολαύσετε με μικρούς και μεγάλους ή και μόνοι σας. Και φυσικά μετά θα σας δώσω επιδόρπιο το οποίο θα μπορείτε να το συνοδεύσετε με αυτό το φαγητό. Δεν χρειάζεστε παραπάνω από 15 λεπτά. Σερβίρετε ρίχνοντας από πάνω, είπαμε, είτε ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι το πράσινο μέρος, είτε φρέσκο μαϊντανό, είτε ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, ταιριάζει εξαιρετικά. Και αν θέλετε να το κάνετε έτσι πιο, μπορείτε να ψιλοκόψετε μέσα παστό σύγκλινο δηλαδή, ή να βάλετε και λουκάνικο χωριάτικο για να γίνει το κάτι άλλο. Όπως και να έχει, είναι ένα εύκολο καλοκαιρινό φαγητό το οποίο απολαμβάνουμε όλοι. Απλά εδώ έχει και το ανθότυρο και τη γραβιέρα, αν συμπεριλάβετε, της στυροκομικής μεσίνης που το κάνει θεϊκό. Στο έχω πει τώρα τελευταία, αν όχι στο λέω. Το ξέρουμε από τα παλιά επίσης, Λευτέρης Πανταζής, εδώ όμως είναι Θοδωρής Φέρης, ο οποίος έρχεται πολύ σύντομα στην Καλαμάτα.

Εξαιρετικός. Λοιπόν, εξαιρετικό και το γλυκό. Σημειώνουμε, σημειώνουμε. 250 γραμμάρια ανθότυρο τυροκομικής μεσίνης είναι για 4 άτομα η ποσότητες. 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. 4 με 6 κουταλιές της σούπας μέλι. Μερικές σταγόνες από εκχύλισμα βανίλιας ή το 1 τρίτο από βανιλίνη αν δεν έχουμε εκχύλισμα. Λίγο γάλα το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί για το αρέωμα του γλυκού μας. Και φυσικά προαιρετικά, και το λέω προαιρετικά γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε, εγώ θα σας δώσω κακάο για το πασπάλισμα. Εσείς μπορεί να επιλέξετε κάποιο σιρόπι, κάποια κομπόστα. Μπορεί να επιλέξετε μέλι. Είναι στη δική σας ευχέρεια. Λοιπόν, multi ή ραβδομπλέντερ. Χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να έχουμε μυαλία και πολύ αφράτη κρέμα. Χρειαζόμαστε περίπου 2 λεπτά συνεχούς χτυπήματος. Εάν εκεί δούμε ότι είναι πολύ πυκνό το μείγμα, είναι η στιγμή που θα προσθέσουμε λίγο γάλα. Θα χτυπήσουμε ούτως ώστε να έχουμε την επιθυμητή πυκνότητα. Θα τοποθετήσουμε το μείγμα μας σε μπολάκια. Θα το βάλουμε στο ψυγείο. Και πριν το απολαύσουμε θα πασπαλίσουμε με κακάο ή θα τοποθετήσουμε επάνω ό,τι εμείς προτιμάμε για γεύση. Το συγκεκριμένο γλυκό μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι 3 ημέρες. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα. Ιωάννα στο τετράγωνο. Με την Ιωάννα Μαλούση. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Και εσείς μένετε σταθερά εδώ στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Την αγάπη μου απ' άκρη σ' άκρη. Και όπου κι αν μας ακούτε μπορεί να φτάσει. Φιλάκια.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Το πλεκτό. Το καφενείο μου, ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε, βρίσκεται σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Με κοσματοπολία, ακριβά καταστήματα και τράπεζες. Κάθε καρδιά σκαρίδι περνάει από εδώ. Ζευγάρια, κυρίες που χαζεύουν ή ψωνίζουν, επαγγελματίες με αφηρημένο βλέμμα που κοιτάζουν νευρικά το ρολόι τους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Λίγο οι υποχρεώσεις μου που είναι πολλές, λίγο οι πελάτες μου που είναι αρκετοί και με ενθάρρυναν με τα λόγια τους, έβαλα και φαγητό, απλό και ελαφρύ, να ξεγελάσει κανείς την πείνα του, μέχρι να τον βγάλει ο δρόμος για το σπίτι. Κρατάω το μαγαζί ανοιχτό αρκετές φορές και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι να αδειάσουν οι δρόμοι και να απλωθεί της νύχτας η σιγαλιά. Μόνο αργά χτυπήματα από γυναικεία τακούνια, κάποια γρήγορα βήματα, ένας αναπτήρας που ανάβει και μετά απομακρύνονται μαζί. Είναι παράξενο πως στη διάρκεια της ημέρας ένα γυαλιστερό λούστρο μοιάζει να απλώνεται παντού και όλα δείχνουν πεντακάθαρα και αστραφτερά, ενώ όταν βραδιάζει φαίνονται φτηνά, ξεφτισμένα, ακόμα και οι πλάκες στα πεζοδρόμια ξεπλυμμένα από το νερό της βροχής στο μισοσκόταδο φαίνονται γεμάτες γλίτσα και ανυπόφορη βρωμιά. Όταν ανάψουν οι λάμπες στις κολόνες εμφανίζονται και οι νυχτοπεταλούδες που γερνάνε ακροβατώντας πάνω στα ψηλά τακούνια από τη μια σκιά στην άλλη. Ο πελάτης είναι βιαστικός πάντα, να μην τον δουν, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι ντροπή για τον κόσμο να γυρνάει με αυτές τις... Τέλος πάντων, κάποιες φορές στο φως της ημέρας τις κατακρίνει, τις βρίζει κιόλα, γιατί όχι. Η συναλλαγή είναι γρήγορη και η πράξη επίσης. Άλλωστε στο σπίτι περιμένει ίσως κάποια γυναίκα με τα παιδιά και ένα πιάτο φαγητό που θέλει να προλάβει ζεστό. Εκτός όμως από τους πελάτες, αυτή την ντροπή δεν την ανέχεται ούτε η πολιτεία που κανονίζει πότε-πότε εφόδους με τους δικούς της με συμβατικά νούμερα στα αυτοκίνητα. Τότε πέφτει το σύνθημα και οι πεταλούδες τρέχουν να κρυφτούν. Στραβοπατάνε, πέφτουν, λασπώνονται, στραπατσάρονται μέχρι που το δυνατό χέρι της αρπάζει από το μπράτσο, το σβέρκο ή τα μαλλιά και της πετάει στην κλούβα. Την Τασούλα με την ήσυχη φωνή και το χαμόγελο τη βλέπω συχνά. Έρχεται για ένα απογευματινό καφέ πριν πιάσει δουλειά. Ήρεμη πάντα, με καλό και ευγενικό τρόπο, πάντα χαμογελαστή, ένα βράδυ τη ρώτησα. «Γιατί ρε Τασούλα, δεν υπήρχε κάτι να κάνεις κάπου αλλού, να δουλέψεις, να ζεις, χωρίς να γυρνάς στους δρόμους τις νύχτες?» Χαμογέλασε, άνοιξε τη φαρδιά τσάντα της και μου έδειξε 2 βελόνες του πλεξίματος και ένα κόκκινο κουβάρι μαλλί. «Το βλέπεις αυτό?» μου απάντησε. «Ήμουνα κάπου 15 χρονών, ήξερα μόνο να πλέκω. Ο πατέρας με σταμάτησε από το σχολείο γιατί δεν το χρειαζόμουν», έλεγε. «Ήθελε μόνο να με παντρέψει, να ησυχάσει. Μου βρήκε το ματσωμένο γαμπρό, πολύ μεγαλύτερο από μένα. Άνοιξε η τύχη μου και όλες σε ζηλεύω», έλεγε. «Η καλή ζωή, το φαγητό και το κρασί τον ένοιαζε. Μ' άφησε μόνη με 2 παιδιά που δεν θέλει ούτε να τα βλέπει». «Εσύ φταίς», ήταν τα τελευταία λόγια που θυμάμαι από τον πατέρα μου, που μου έκλεισε την πόρτα όταν του ζήτησα βοήθεια. Μετά από αυτά ξενιτεύτηκα να δουλέψω, να ζήσω, έτσι έμαθαν όλοι. Το πλεχτό το έχω να απασχολούμαι τις ώρες μου στο κρατητήριο, άμα με πιάσουν, μέχρι να ξημερώσει, να περάσω αυτόφορο, να πληρώσω πρόστιμο και να φύγω.

0: εκπληκτικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα 4.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Ο Φιναγαλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Άλε Σαμάρ σε φιλικό μάτς. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Ινφαντίνο εν όψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θέληψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδεδρόμος και σημεοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία.

0: Σπορ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 28 χρόνια μετά το θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας, στο παγκόσμιο κύπελο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορς Μπαφέ, αποκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νασρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα από την φίλη μας την Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Ούτε εγώ ήμουν χαρούμενη για χθες, αλλά όταν θα κερδίσουμε στην Ολλανδία, αυτοί που κατηγορούν την ομάδα και τον προπονητή, αυτά τους αποθεώνουν. Σωστά ή λάθος? Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, είμαστε φιλάθλοι κακομαθημένοι. Δεν έχουμε συμβόλαιο με την νίκη. Εδώ ομάδες μεγαλύτερες αποκλείστηκαν. Τώρα μας χρειάζεται ομάδα, μην την κράζουμε. Είναι σαν ένα παιδί, όταν δεν είναι ψυχολογικά καλά, εσύ θα τον ρίχνεις πιο κάτω? Όχι, θα είσαι πλάι του να τον ανεβάσεις, έτσι είναι και η ομάδα.

Θα πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, παιδιά, γιατί θα πω ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο υπάρχει, πως δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, και αυτό δεν είναι ψέματα, έτσι, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κοστίζουν σχεδόν όσο όλοι η Τσέσκα 1948. Αναφέρομαι στον Βίκτορ Κρίστιανσεν με 9 εκατομμύρια ευρώ αξία και τον Ανάζο Ρουρί με 7. 16 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο όλο το ρόστερ. Τώρα, όσον αφορά τους Βούλγαρους, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ τοποθετούν, είναι μεσοεπιθετικοί. Είναι το δεκάρι και ο σέντερ φορ. Ο Μπόρις Λαφτσόνεφ, 31 ετών, επιθετικός μέσος, και ο Μαμαντού Ντιαλό, 29 ετών, σέντερ φορ. Αμφότεροι έχουν αξία 1,5 εκατομμύριο.

Για να το εξηγήσουμε, έτσι, η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 έχει πάρα πολλούς βουλγάρους ποδοσφαιριστές, χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν εξαπλάσια αυτή του Παναθηναϊκού, 102,5 εκατομμύρια.

Παράλληλα, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ράφα Μύρα από τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής θα είναι στον Άρη για ένα χρόνο ως δανεικός από τη Σεβίλη.

Παράλληλα έχουμε δημοσιεύματα από το εξωτερικό πως ο Ανάς Σαλάχεντίν ζητάει χρόνο από τον Ολυμπιακό για να δώσει την οριστική του απάντηση. Ζήτησε ένα μικρό χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Τώρα, δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένει ο Ολυμπιακός, να είμαι ειλικρινής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι και ο πιο υπομονετικός σύλλογος. Δεν φημίζεται για την υπομονή του, γιατί αν συνεχίσει να τρενάρει τις αποφάσεις ο Ανάς Σαλαχεντίν, ο Ολυμπιακός δεν θα μου φανεί περίεργο να του πει ότι φίλε, αποχωρώ, αποσύρωμαι από την προσφορά, πήγαινε σε όποια ομάδα βρεις και να κυνηγήσει και κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Δεν είναι και πολύ μακρινό κάτι τέτοιο, να είμαστε ειλικρινείς. Και το αναφέρω γιατί εντάξει, δεν έχει τη φήμη του πιο υπομονετικού συλλόγου Ολυμπιακός, και εν μέρει στην προκειμένη περίπτωση ένα δίκιο το έχει.

Να πούμε κιόλας για τον Λιβάη Γκαρσία, έχει μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο Λιβάη Γκαρσία έχει διαλέξει έναν αριθμό τον οποίο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην καριέρα του. Έτσι. Το νούμερο 99. Νούμερο 99, Λιβάη Γκαρσία λοιπόν. Ο επιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο θα φοράει το νούμερο 99.

Επίσης, στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού είναι και ο, ο Παύλος Παντελίδης. Ο οποίος, ναι, εντάξει, δεν θα αγωνιστεί. Είναι ο μεγάλος άτυχος του φετινού καλοκαιριού. Συντριπτικό γάταγμα Περώνης, θυμίζω ότι έχει υποστεί. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να τον έχει, θέλει η ομάδα να τον νιώθει δίπλα της και σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει απέναντι στους Βούλγαρους.

Παράλληλα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Cyril Desers έχει μπει και αυτό στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αγωνιστεί απόψε. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιστεί στη ρεβάνς, αν θα αγωνιστεί, στη ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στο Βασίλευσκι.

Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε. Και μην απομακρυνθείτε. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποθύνα, μη ροπές!
9: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Service Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε πως εντάξει, την επικαιρότητα όπως έχετε καταλάβει την έχει προσελκύσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Όπως πάμε, θα είμαστε παρέα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30, θα τα πούμε για την μετάδοση.

Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Καλησπέρα. Η εικόνα του Ολυμπιακού μας απογοήτευσε όλους. Θέλω να πω ότι αυτή η δεκάδα δεν θα ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Χρειάζεται άμεσα ένα οχτάρι για να δέσει όλο το κέντρο. Αν ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παραμείνει στην ομάδα, πρέπει να εμφανίζεται πιο διαβασμένος. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα να έχει 4 center four και στην αποστολή για τα ευρωπαϊκά ματς να έχεις μόνο έναν και η δικαιολογία να είναι δεν μου κάνουν. Όσον αφορά τον Ράφα Μύρ, που πήρε ο Άρης εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά για μένα δεν έπρεπε να τον πάρουν μετά την καταδίκη του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Ιωσήφ, εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Θα σου πω όμως για τον Ράφα Μύρ το εξής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που, λες, που αναφέρεις εσύ, το ανέφεραν και αρκετοί οπαδοί του Άρη. Δεν θα διαφωνήσω, δεν ξέρω τι συμπεριφορές θα εισπράξει στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ναι, μεν έχει κάνει έφεση, αλλά όταν έχεις καταδικαστεί για ένα τέτοιο αδίκημα, δεν ξέρω πώς θα σε αντιμετώπιζαν, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Έτσι.

0: όπως είπα, υπήρξε ανακοίνωση μέχρι και από συνδέσμους του Άρη, που έτυχε να πέσω μπροστά, να πέσουν στα μάτια μου εκείνη την ώρα. Και πραγματικά δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, είναι περίεργη η κατάσταση με τον Ραφα Μίρ. Να σημειωθεί ότι θα προεμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι στο προξενείο της Θεσσαλονίκης, στο ισπανικό προξενείο, για να μπορέσει να για να είναι νόμιμος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αρκετά όμως με αυτά, γιατί είπαμε, την επικαιρότητα την έχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον άλλοτε αμυντικό χαφ του Τρεφιλιού, τον Μιχάλη Γεροθόδωρο. Κύριε Γεροθόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ. Σωστά τα είπες, αλλά εντάξει, σαν αμυντικός χαφ. Εντάξει. Το άλλο, υπήρξαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί άμα έλεγα σωστά, θα σου λέει ο άλλος, είδες. Το κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια προσωπικότητα σαν εσάς, κύριε Γεροθόδωρε, που συνδέσατε το όνομά σας με τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λόγια όταν τα ακούς και από εσάς, που παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη όλων των αθλημάτων. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήσασταν εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Πρέπει και σε εσάς ένα έβγαινε, γιατί πάντα δίνουμε έβγε μόνο σε εμάς τους αθλητές και λοιπά. Εγώ έχω εκφράσει, που μιλάω ιδιωτελώς, ένα έβγε, γιατί εσείς προβάλλετε τα πάντα, έτσι, και είναι και εσάς πρέπει δηλαδή ένα μεγάλο ευχαριστώ και μία ευγνωμοσύνη από όλους τους αθλητές, είτε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροθόδωρε, πραγματικά, εντάξει, είστε και εσείς. Το επάγγελμά σας είναι αυτό όμως που δίνει δουλειά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει νομίζω να το κερδίσει, έτσι.
1: Με κλωτσές και μπουνιές που λέει ο λόγος. Κλωτσές και μπουνιές πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τώρα, γιατί οι στραβές στην αρχή του πρωταθλήματος, γενικά των παιχνιδιών, είναι επειδή οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Και αυτή η ομάδα τώρα, η Βουλγάρικη, δεν έχει να χάσει και τίποτα. Σου λέει, εμείς τα παίξουμε. Χαμένο είναι το παιχνίδι και εκεί πέρα γίνονται συνήθως οι ζημίες, έτσι.
0: Το έχουμε αναφέρει κιόλας ότι ακριβώς επειδή είναι outsider η CSKA 1948, δεν έχει την πίεση.
1: 84 ή 48.
0: Είναι CSKA 1948.
1: Α, 48, γιατί πώς τον μπερδέψαμε το 84. Ναι. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία τώρα τι 84 τι 48. Το θέμα είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι του χεριού μας και πιστεύω ότι υποχρεωτικά πρέπει, έτσι. Αρκεί όμως τα παιδιά να μπουν με πάρα πολύ δύναμη. Μην μπουν, είναι η CSKA 1948 και ζήτω η ομάδα. Πρέπει να μπουν δυνατά, διότι τα κακά, να, και ο Ολυμπιακός χθες είδαμε ότι με την Αϊμέγγεν θέλει τη σοπαλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και έδειξε και αυτή καλά στοιχεία τα οποία, ας πούμε, θα περάσει δύσκολα και ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν φαβορή, δεν απέδωσε.
1: Βέβαια. Και εμείς σήμερα φαβοροί είμαστε, δηλαδή αν το πάρουν τα παιδιά. Αλλά πιστεύω φέτος έχει αλλάξει πιστεύω η νοοτροπία, και γενικά και αυτό ξεκινάει από την, βλέπω και από τους φιλάθλους. Απ' την άλλη, ο πρόεδρος έριξε πάρα πολλά λεφτά όλα, που πρέπει να το λέμε, έτσι. Έριξε πάρα πολλά λεφτά και ο άνθρωπος, και πρέπει και αυτός να δικαιωθεί, ρε γάμοτι. Εγώ μιλάω ιδιωτελώς, έτσι, ούτε θέλω να με κάνει προπονητή, ούτε να με πάρει. Αλλά σου με λέω τη γνώμη μου, και αν δεν ήταν αυτό, θα έλεγα ότι δεν είναι ικανός. ο άνθρωπος και ικανός είναι και έχει βάλει και πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή εμείς αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, ξέρεις ποιο είναι, είτε λέγεται Βαρδινογιάννης, είτε λέγεται Αλαφούζος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Γεροθόδωρος, που λέει ο λόγος, ο κόσμος περιμένει να πάει καλά η ομάδα, έτσι, γιατί υπάρχει δίψα μεγάλη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και φέτος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χρονιά μας, γιατί και οι προσθήκες που γίνανε είναι πάρα πολύ καλές.
0: Αυτό η αλήθεια είναι με προλαβαίνετε, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω τι διαφορετικό βλέπετε στον φετινό Παναθηναϊκό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πιστεύω ότι βλέπω το εξής. Καταρχήν, το θέμα του προπονητού, που είναι πολύ βασικό. Ο Μπενίτες μπορεί να είναι πολύ μεγάλο όνομα, όχι μπορεί, ήταν μεγάλο, έτσι, οι άνθρωποι μιλάνε με έργα. Αλλά όμως για τον Παναθηναϊκό δεν έκανε, διότι όπως τον είδα εγώ με την πρώτη στιγμή, δηλαδή την πρώτη μετά από 5-6 παιχνίδια που τον είδα έτσι απαθή, κοίταζε κλπ. Να μπει μέσα να του πει: τι είναι αυτά ρε που κάνετε, σηκωθείτε, φύγετε. Δηλαδή έπρεπε, ο προπονητής κάποια στιγμή πρέπει να είναι και στα τράπεζα, έτσι. Θυμάμαι τώρα είχαμε Γκμόχ, έμπαινε μέσα Κούρβα, φώναζε, έκανε. Δηλαδή και άλλοι προπονητές, έτσι, όχι μόνο έτσι, να μην αναφέρουμε. Ο προπονητής πρέπει να το φοβάσει, πρέπει να το φοβάται ο ποδοσφαιριστής. Εδώ βλέπω, έβλεπες τώρα τον Μπενίτε, τίποτα. Είτε χάναμε, είτε κερδίζαμε, είτε σοπαλία. Αυτός μπορεί να σκεφτεί, δεν ξέρω, καμιά ταβέρνα που λέει ο λόγος, έτσι. Ήρθε, πήρε τα λεφτά, έφυγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ο κόσμος πονάει, έτσι. Δηλαδή στενοχωριόμαστε, γιατί δεν αγαπάνε τη φανέλα.
0: Ξέρετε, γιατί είναι αυτό που έλεγε κύριε Γεωργοθόδωρε και ο ίδιος ο Μπενίτεθ.
1: Καλύτερα, γιατί το κύριε σημαίνει μου μεγάλος.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγε όμως ο Μπενίτεθ είναι ότι δεν έχω πίεση. Αυτό έλεγε ο Σεστιό, δεν με πιέζουν για το αποτέλεσμα.
1: Τώρα αυτό τώρα είναι δυνατόν, τώρα μια μεγάλη ομάδα, ο κόσμος τι περιμένει? Περιμένει μόνο νίκη. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε να του πεις ότι εγώ θα σου κάνω ομάδα για μετά τα 5 χρόνια. Εδώ ο Πανθυσιακός, ας πούμε, δεν περιμένει. Άμα πεις ότι θα κάνουμε ομαδάρα για μετά από 5 χρόνια, δεν περιμένει κανένας τώρα. Πόσο Παναθηναϊκός. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν άμεσα τίτλους. Και λογικό είναι, έτσι, έχουν τόσο κόσμο, υπάρχει τέτοια ιστορία. Έτσι, και αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε και τη φορέσαμε, γιατί τη φορέσαν θηρία, έτσι, ποδοσφαιρικά.
0: Θέλω να ρωτήσω αρχικά, τα δικά σας τα χρόνια πώς τα θυμάστε στον Παναθηναϊκό?
1: Τα δικά μας, δηλαδή, υπήρχε ένας ενθουσιασμός τότε, δηλαδή, επειδή εγώ είχα πάει με τον Γκμόχ. Και υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Πάντρεψε τους παλιούς με τους μικρούς. Δηλαδή την πείρα με την όρεξη. Αφού όταν κάναμε προετοιμασία στα 3 πηγάδια, εγώ που προερχόμουν από μια φτωχή ομάδα και μια φτωχή οικογένεια, έλεγα να γυρίσω τα λεφτά πίσω στο Βαρδινογιάννη για να φύγω. Δηλαδή δεν έβγαινε η προπόνηση του Γκμόχ. Ήταν πολύ σκληρή προπόνηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ας πούμε, ότι το πάντρεμα να πάρουμε κατευθείαν double. Έτσι έγινε ένα καλό πάντρεμα, πιστεύω. Δηλαδή αυτά ήταν πολύ καλά χρόνια, γιατί υπήρχε μεγάλο δέσιμο και υπήρχε και θέαμα, έτσι. Πρέπει να αναφέρουμε Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκο, Καρούλια, Σαργκάνη, μεγάλα ονόματα, έτσι, και μην ας με συγχωρέσουν και τα άλλα παιδιά, έτσι. Γαλάκος, ο Λιβαθινός, δηλαδή παιχταράδες, Μαυρίδης, Καραβίδας, όλα αυτά τα παιδιά, και έβλεπε ο κόσμος θέαμα, έβλεπε κάτι, έβλεπε μία ενέργεια, μία τρίπλα, ένα γκολ σπάνιο, και πιστεύω πρέπει να συμφωνείτε, έβλεπε κάτι ο κόσμος. Τώρα δυστυχώς δεν βλέπουμε θέαμα, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή η ομάδα θέλει ένα παίχτη φαντεζή. Και ένα παίχτη που να θυσιαστεί, που λέει ο λόγος, ότι μπορεί δηλαδή και να τον διώξουν, έτσι. Αλλά άμα δεν κάνεις κάτι το παραπάνω, δυστυχώς μένει στη μετριότητα. Δυστυχώς. Τώρα ο Κωνσταντέλιας το παιδί, ρίσκαρε. Μπορεί να μην του έβγανε αυτές οι τρύπες που έκανε. Το παιδί ρίσκαρε και του βγήκε. Εδώ βέβαια, ας πούμε, εδώ στο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπαμε κάτι, μια φάση εξαιρετική, μια τρίπλα, κάτι περίεργο. Βλέπαμε μόνο δύναμη. Ο κόσμος θέλει θέαμα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα. Θέλει να βλέπει κάτι. Να πάρει ο άλλος την μπάλα. Λέμε, όταν κάναμε καμία τρίπλα, λέγαμε, έλα ρε σταμάτα ρε, ποιος είσαι ο Δωμάζος. Θεός χωρέστον. Ο γίγας αυτός. Βλέπαμε κάτι. Τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι παίρνει την μπάλα, τη δίνει πίσω, τη δίνει μπροστά. Αλλά ας ελπίσουμε σήμερα ότι τα παιδιά να βγουν πάρα πολύ δυνατά, γιατί το καλό είναι και αυτός ο προπονητής είναι με όρεξη, γιατί αν δεν πετύχει, τον πήρε το ποτάμι, έτσι.
0: Εσείς τώρα έχετε συνδέσει... Συγγνώμη που διακόπτω, ολοκληρώστε.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Εσείς έχετε, όπως είπα, συνδέσει το όνομά σας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Για έναν ποδοσφαιριστή, εσείς λοιπόν, που νομίζω είστε ο ιδανικός για να μας το απαντήσει αυτό, τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή το να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το να φοράει την πράσινη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος?
1: Δηλαδή είναι ένα κάτι που δεν... Τώρα, μερικές φορές στο δρόμο σκέφτομαι το καλοκαίρι που με πήρε στο τηλέφωνο, ήμουνα στο σπίτι με τη συγχωρεμένη τη μανούλα μου και παίρνει τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν κινητά, χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνω. Μου λέει, Μιχάλη, και ήταν από την άλλη γραμμή ο Γιώργος ο Βαρινογιάννης. Μου λέει, έλα, μου λέει, να υπογράψεις. Τρελάθηκα. Αφού ακόμα κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή το θυμάμαι. Διότι ήταν μια στιγμή η οποία έμελε να μου αλλάξει τη ζωή, έτσι. Διότι πολλά παιδιά ξεκινάνε, λίγα φτάνουν. Εγώ είχα την τύχη, όχι μόνο εγώ και άλλα παιδιά βέβαια, χιλιάδες παιδιά, και πάλι δηλαδή θα γίνεται, να φτάσουμε να φορέσουμε αυτή τη φανέλα που είναι τρομερή φανέλα, έτσι. Τρομερή. Περνάμε δηλαδή, πραγματικά την αγαπήσαμε τη φανέλα. Διότι πήραμε και πάρα πολλά, δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι η καταξίωση του κόσμου, αυτά που ζήσαμε στο Λίβερπουλ με τους τέσσερις στην Ευρώπη, double, ρίχναμε τέσσερα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δύσκολα θα ξεχαστούν, με την Γκέντεμπορκ, η πρόκριση. Είναι παιχνίδι, είναι δηλαδή, πιστεύω, πραγματικά συνέπεσα, πήρα δύο double, έτσι. Εγώ με τον Παναθηναϊκό πήρα δύο double συν ένα κύπελο ακόμα. Δηλαδή δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα και στο πρωταθλητριόν. Αλλά και ο κόσμος, δεν είναι τυχαίο ότι γέμιζε το Ολυμπιακό στάδιο, είχε μέσο όρο εισιτηρίων 80.000 εισιτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος ευχαριστιόταν, έβλεπε κάτι. Εντάξει, εγώ έμεινα και λίγο στην ιστορία, γιατί ήμουνα και λιγάκι ζωηρός, ας πούμε, έτσι. Έπαιζα πιο δυνατά και είχαμε και λιγάκι, έτσι, αμαρτίες που λέμε. Αλλά τα οποία είναι εντός του χώρου του ποδοσφαίρου, του αθλήματος. Από το πάθος. Mm-hmm. Από το πάθος. Τώρα εδώ είμαστε με ένα φίλο τον Κάνα και λέγαμε, ας πούμε, αυτό που λέγαμε, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο χωρίς δύναμη δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είπαμε τέχνη και δύναμη.
0: Ναι, εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
1: Βέβαια. Τι θα λέμε, συγγνώμη κύριε που σε πάτησα, που σε χτύπησα. Ρε ούκς. Μην παρεξηγηθούμε έτσι από τους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μπαίνεις μέσα με δύναμη. Άμα δεν παίξεις με δύναμη.
0: Η ερώτηση τώρα που θέλω να σας κάνω είναι από τους αγώνες που έχετε παίξει πολύ σημαντικούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός που δεν θα ξεχάσετε ποτέ?
1: Δεν θα ξεχαστώ είναι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Το 4-0. Πάλι με τον Ολυμπιακό που είχα κάνει και ένα πολύ ωραίο γκολ, γιατί ήταν συνδυασμός Ζάε Ρότσα Σαραβάκου που ξεκίνησε πίσω από τον Καρούλια. Μετά ήταν το Γκέντεμπορκ που περάσαμε εδώ, που είχε 80.000 μέσα το γήπεδο και άλλους 80 απ' έξω. Και μην ξεχνάμε τότε ότι και στο Λίβερπουλ, βέβαια, στο Λίβερπουλ, γιατί στο Λίβερπουλ τον γκόλ που πέτυχε ο Ρότσα το ακύρωσε ο διαιτητής και βγάζοντας σε μένα στο site που δεν ήμουνα, έτσι, που ήταν σκάνδαλο αυτό. Που η Λίβερπουλ τότε δεν είχε καμία ανάγκη, έτσι, ήταν μια ομαδάρα η οποία, δηλαδή και τέσσερα να ρίχναμε εκεί, δέκα θα τρώγαμε. Σπουδαία ομάδα. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία ουδέποτε θα ξεχαστούν. Δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και το πάθος, όχι βέβαια, εκείνη η εποχή θέλω να πω, επειδή ήταν και ο κόσμος τόσο ζεστά στην ομάδα, ήταν τόσο κοντά, που νιώθαμε το Ολυμπιακό στάδιο τίγκα, έτσι. Δηλαδή δεν δίναμε, δεν υπερβάλλω, δεν δίναμε εισιτήρια σε κολλητός μας. Γιατί ρίχναμε, κοιτάξουμε, δηλαδή να ποιο θα ρίχνει στο κολλητό σου. Τόσο πολύ δηλαδή.
0: Έχετε αγωνιστεί δίπλα σε πολύ, πολύ μεγάλους παίκτες, σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Και έχετε αντιμετωπίσει και έχετε αγωνιστεί ως συμπαίκτης μαζί τους. Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι, ποιον ξεχωρίζετε, ποια προσωπικότητα ξεχωρίζετε.
1: Τώρα κοίταξε. Θα ξεκινήσω από τα πίσω, έτσι, γιατί πρέπει να αναφερθούν τερματοφύλακας έτσι Σαργκάνης, μεγάλη, θεός χωρέσουν και αυτόν, μεγάλη μορφή ας πούμε, έτσι, ο συγχωρεμένος ο Κεράστας, ο Καρούλιας έτσι που ήταν πραγματικός αρχηγός, ήταν αριστερό μπακ και έβγαζε περισσότερες έντρες από τον εξτρέμ. Βέβαια πάμε μετά τώρα και σε εμβληματικές μορφές ας πούμε, που λέγεται Ζάιτς. Μεγάλη μορφή έτσι. Γιατί έναν όταν τον ζεις από κοντά καταλαβαίνεις και τις ατέλειές του. Αυτός δεν είχε ατέλεια. Ήτανε δηλαδή μία μαγεία ποδοσφαιρικά. Ο Σαραβάκος, ο Μέγας έτσι. Δηλαδή εδώ όταν χτύπαγε το πέναλτι πρέπει να σου αναφέρω ότι όταν χτύπαγε το πέναλτι με την Γκέντεμπορκ εγώ ο συγχωρεμένος ο Κυράστας και ο Καρούλιας είχαμε γυρίσει την πλάτη να δεν είχαμε ψυχή να το δούμε. Σκέψου τι ψυχή είχε αυτό το παιδί. Γιατί ήταν πρόκριση στους τέσσερις και στην ιστορία μέναμε. Και όπως έγινε ευτυχώς, δόξα ο Θεός. Αλλά και ο Ρότσα βέβαια, έτσι, που ήταν με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, η Δημοπουλέη, Γαλάκος, δηλαδή μιλάμε τώρα ονόματα. Αφού κάποια στιγμή θέλω να πω και μία πλάκα, ο Λιβαθινός έχει πάρα πολύ χιούμορ. Τότε οι Μερσεντές στο Βαρδινογιάννη στην Παιανία φέρνανε παίχτες, φέρνανε χταράδες τώρα, έτσι, ονόματα. Και μου λέει ο Λιβαθινός, μου λέει πάμε γρήγορα μέσα, μου λέει θα μας πιάσουν τις θέσεις. Δηλαδή αυτά είναι και χιούμορ.
0: Κύριε Γεροθόδωρε, μείνετε αν γίνεται στη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Να συνεχίσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε, break και επιστρέφουμε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε.

0: Τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
0: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
0: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
0: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
0: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
0: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Τις πυροπληκτές περιοχές του Πόρτο Γερμανού επισκέφτεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό. Η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους, τις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απολογούνται σήμερα μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Σε 144.243 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολιτική κόντρα για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, αποκαλύπτοντας με βίντεο που ανήρτησε ότι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματος της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέινερος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 55χρονος που απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κάτ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες συνδυματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσοι το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στους 34 και στην Πάτρα, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports. Go!

Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Γιώργο Θόδωρε, είστε στη γραμμή, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Σας είχα ρωτήσει λοιπόν για τους συμπαίκτες σας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε σε όσα έχετε ζήσει?
1: Α, όχι, όχι, όχι. Έχω πει το εξής, ότι και να μου δίνανε και 200 εκατομμύρια ευρώ και να μου λέγανε Μιχάλη ξέχασέ τα, θα πω όχι, αυτό δεν ανταλλάσσεται ούτε με χρήμα ούτε με τίποτα, διότι αυτές οι στιγμές που ζήσαμε, που δεν μπορώ να τις μεταφέρω έτσι, ούτε με λόγια ούτε με νοήματα ούτε, αυτό που ζήσαμε είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Περιττώ να σου πω ότι σκεφτόμουν το εξής. Τώρα μετά έτσι, από χρόνια πέρναγε το πούλμα του Παναθηναϊκού η αποστολή με τη συνοδεία και αυτά και πήγαινε για το γήπεδο και κάθισε στην άκρη και κοίταζα έτσι μέσα μου έτσι μια ικανοποίηση και λέω ευχαριστώ Θεέ μου που έζησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας πούμε που πήγαινε η αποστολή στο γήπεδο έτσι σε ένα μάτσο σημαντικό, δεν θυμάμαι ποια παίζαμε, και έβλεπε την αποστολή που πήγαινε, διότι αυτό το ζήσαμε, η αγωνία, η χαρά, οι λύπες. Δηλαδή ας πούμε το ποδόσφαιρο είναι βέβαια στις 10, οι 7 είναι λύπες και οι 3 είναι χαρές, έτσι. Γιατί εννοώ, τι εννοώ Γιώργο με αυτό, ότι έπαιξα καλά, χάσαμε, δεν έχασα γκολ. Αυτά είναι στενοχώριες. Όταν κάνεις ένα γκολ και κερδίζει η ομάδα είσαι στις χαρές. Αλλά συνήθως υπερισχύουν οι λύπες. Αλλά τι γίνεται, νικητής είναι η χαρά, γιατί αυτή μένει.
0: Ναι, εντάξει, οι χαρές είναι μεν λιγότερες, αλλά μένουν πιο πολύ στην μνήμη.
1: Αλλά μένουν ανεκτήτικλες. Δηλαδή τι να ξεχάσουμε τώρα, ξεχάσουμε την νίκη με την Κέντοπο ή τον Ολυμπιακό ή αυτά τα παιχνίδια βέβαια και πολλά άλλα. Έτσι μπορεί να πω και κάτι, ότι επειδή τότε πραγματικά την αγαπάγαμε τη φανέλα, την πονούσαμε, παίζαμε την Καλαμαριά, ομαδάρα εμείς τώρα, αφού τα παιδιά μας λέγανε όχι άλλα, και τελικά ήρθαμε 2-2. Σε πληροφορώ Γιώργο ότι αυτό ήταν η πιο λυπητερή μου μέρα, που ήρθαμε ισοπαλία με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη, γιατί είχε καλός παίκτης και αυτή, έτσι, πολύ καλά παιδιά και παιχταράδες. Αλλά θέλω να πω ότι σκέψου τώρα, δεν το περίμενε κανείς, και εντούτοις δύο στραβοκλωτσιές ήρθαν το αποτέλεσμα 2-2. Αυτό σε πληροφορώ είναι η πιο πικρή μου μέρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω να δώσω το σε βάθος το νόημα της πίκρας. Στο κάτω κάτω στο πρώτο ώρα δεν μπορεί να κερδίζεις πάντα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη.
1: Βέβαια, εδώ βλέπεις τώρα πάνε να παίξει με μια ομαδούλα και λες ότι. Όπως πρέπει να αναφέρουμε, ότι στο πρόπερσι η ΑΕΚ που είχε αποκλειστεί από την ΟΑ. Δηλαδή πάει στράφη, γι' αυτό πρέπει σήμερα μεγάλη προσοχή. Και εγώ θέλω να τονίσω που πάντα, να ξέρεις Γιώργο, ότι μιλάνε ιδιωτελώς, έτσι. Εγώ σκέφτομαι και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έχει τόσο πολύ δίψα. Πρέπει να ευχαριστηθεί και αυτός ο κόσμος, λέγαμε. Γιατί είναι κοντά ο κόσμος στην ομάδα, έτσι. Και χωρίς κόσμο δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή πρέπει να, οπωσδήποτε, δηλαδή πρέπει σήμερα να τους περάσω το μήνυμα ότι σαν να παίζουν με τη

0: αν δεν κερδίσουμε σήμερα, όπως είστε, ανοίξτε την πόρτα και φύγετε. Δηλαδή έτσι μπορεί να τους αγχώσει παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως και γι' αυτό πληρώνεσαι, Γιώργο. Όταν ας πούμε ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, κάτι πρέπει δηλαδή, έχει και αυτός ευθύνες. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σταθώ δηλαδή πάρα πολύ στην απάντηση που μου δώσατε, ότι πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία της ομάδας. Αυτό θα πω ότι ισχύει σε όποια ομάδα και να πάει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να ξέρει σε ποια ομάδα πηγαίνει.
0: Βέβαια πρέπει δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν πρέπει να ξέρει ότι από αυτή την ομάδα πέρασε ο Ζάιτς, ο Ρότσα, ο Σαραβάκος. Δηλαδή και πρέπει να γίνεται και από τις ομάδες ιστορία. Πρέπει, είναι ο δάσκαλος του μέλλοντος, έτσι. Πρέπει τα παιδιά δηλαδή να ξέρουν ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν ότι έφτασε στο τελικό του Γουέμπλεϊ. Και είναι έτσι, δεν γίνεται ένα όνομα, δεν γίνεται από την ημέρα στην άλλη. Πήρα ένα προτάσμα και μετά εξαφανίστηκαν. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και άλλες ομάδες. Έτσι. Φωστήρας, τώρα βλέπουμε τώρα. Πήγα γιατί επειδή από εκεί ξεκίνησα, βλέπεις ας πούμε αυτή η ομαδάρα και ας πούμε δεν μπορεί να συνέλθει. Είναι αμαρτία δηλαδή. Αλλά θα μου πεις εντάξει τώρα τι, δεν μπορεί να ζωντανευτεί, να κάνουμε και τα κατόρθωτα, αλλά ας πούμε τα παιδιά, ίσως λείπει και ένας παράγων μέσα. Εγώ νομίζω ότι για αυτό το τομέα ήταν ειδικός ο Νίκος ο Καρούλιας, είναι ψυχωτής, είναι, θέλουν τα παιδιά να τα εψυχώνεις. Αν δεν τα εψυχώνει, δηλαδή να τους πεις έλα δώρε. Άμα χάσεις, εμείς ξέρεις τι λέγαμε, άμα χαθήκαμε. Χάσαμε, χαθήκαμε. Πρέπει να το έχεις και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού. Τώρα τα παιδιά σου λέει και να χάσουμε, δεν βαριέσαι, εγώ τα λεφτά μου θα τα πάρω, θα περάσει ο καιρός, θα φύγω. Ενώ πρέπει κάποιος να τους κουνήσει το... Δηλαδή το ηθικό να τους ξυπνήσει τώρα. Όχι δεν έγινε τίποτα, ό,τι έχασα, όχι δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή όπως και αυτό που είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος, που τους είχε στείλει με το κτέλ από την Τουρκία, καλό ήτανε. Λέει ο λόγος έτσι, καλό έκανε. Δηλαδή τι ρε, παίρνεις δηλαδή 5 εκατομμύρια και πας κάνεις περίπατο. Το θυμάσαι Γιώργο έτσι.
1: Το θυμάμαι. Και είχε για κάποια αποτελέσματα, αν κρίνω από το πώς εξελίχθηκε η σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Εκείνη τη σεζόν. 16-17 ήταν μάλιστα.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να παίρνει, δηλαδή να ρίχνει άλλους 100 εκατομμύρια και να μην παίρνει τίποτα. Καλά έκανε. Και με φορτηγό, εγώ με φορτηγό θα τους έστελνα. Θα τους έφτασε μια νταλίκα. Που λέω λόγος. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς τα πηγαίναμε όλα καλά, έτσι. Για να μην το Θεό. Σίγουρα και λάθη και εγκλήματα κάναμε κλπ. Αλλά όμως να μην είσαι αδιάφορος. Εγώ ας πούμε αυτό που δεν συγχωρώ σαν έναν αθλητή είναι αδιαφορία. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Σε κενό τέρμα χάνεις γκολ. Και πάνω στη γραμμή αυτό δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον γιατί χάσει τον γκολ. Εγώ αυτό που κατηγορώ την αδιαφορία, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και να κοιτάς τα αστέρια. Μπορεί να μην είναι η μέρα σου, αλλά πρέπει να έχεις πάθος. Άμα δεν έχεις πάθος, τρέξε. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Αυτή η διαφορία, πιστεύω, εμένα προσωπικά, με σκοτώνει. Η αδιαφορία, τα άλλα, σου είναι δυνατό. Δεν μπορεί να έχεις την καλή. Άμα ήταν όλοι καλοί, όλοι θα πηγαίνανε στη Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλα σου.
1: Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσετε επίσης για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτσι πρέπει, είναι πολύ κοντά και έτσι και τον ευχαριστούμε γιατί ό,τι κάναμε είναι και εμείς έτσι όλοι οι αθλητές είναι από τον κόσμο. Έτσι και από τον κόσμο και από τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο και από τους παράγοντες. Πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα, έχει δίψα, να είμαστε μονιασμένοι κοντά στον πρόεδρο. Δηλαδή να αναφέρω ότι και ο Βαρινογιάννης έχει μεγάλη προσφορά, άσχετα αν υπάρχουν έτσι παιδιά έτσι, κατά την άποψή τους ότι δεν έκανε καλό, όχι προσέφερε πάρα πολλά. Εγώ πάντα μιλάω ιδιωτελώς έτσι και αντρίκια, ότι πρέπει να μην βρίζουμε κανένα και να το χειροκροτήσουμε τον πρόεδρο, τον Αλαφούζο, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Γκάνα. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γιατί βάζει τα λεφτά του. Δηλαδή αν φύγει ο Αλαφούζος λέει θα βρεθεί, ποιος θα βρεθεί. Μην κάνουμε όλους τους ξύπνιους έτσι, και γιατί και αυτοί θέλουν ας πούμε έτσι ικανοποίησή τους, ένα μπράβο. Παλιά τον μπράβο Γιώργο, ξέρεις τι, έτυχε σε μια εκδήλωση και είπε ένας αθλητής, εγώ το μόνο πράγμα που έπαιρνα ήταν μπράβο Γιώργο και με χτυπάγανε στην πλάτη. Ούτε έπαιρνε τίποτα. Ενώ τώρα βλέπεις τα παιδιά αυτά παίρνουν εκατομμύρια. Και να μην ξεφεύγω έτσι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να τον αγκαλιάσουμε τον πρόεδρο, να είμαστε κοντά του, γιατί αυτός έκανε μια υπέρβαση, πιστεύω έτσι, έβαλε πάρα πολλά λεφτά. Τώρα έφερε και τον Γκαρσία, τον Λιβάη, ο οποίος είναι παιχταράς.
1: Κλείνοντας, και θα ήθελα και μια πρόβλεψη για το απόψινο παιχνίδι, για την απόψινη αναμέτρηση.
0: Εγώ νομίζω 3-4 γκολ θα ρίξουμε σήμερα. Το πιστεύω δηλαδή, έτσι, γιατί και ο προπονητής αυτός είναι ορεξάτος και ο Ζέκα πιστεύω θα τους περνάει το μήνυμα ότι δεν έχουν περιθώριο τώρα, δηλαδή ότι να στραβεί, δεν έχουν. Δεν έχουν, διότι εκεί χρειάζεται ο κόσμος να μπει μέσα που λέει ο λόγος. Έτσι, όχι τον Αλαφούζο, δεν φταίει τίποτα ο Αλαφούζος ή ο αρχηγός που είναι ο Γεροθόδωρος ή ο Σαραβάκος ή ο Ζάεφ. Θέλουν υπεύθυνες κυνήγημα. Διότι παίρνουν τόσα λεφτά, Γιώργο. Και όταν πληρώνεσαι και καλά και τα παίρνουν, πρέπει κάτι να δώσεις κι εσύ. Δηλαδή, μπορεί μόνο να παίρνεις. Η ζωή μας έτσι δεν είναι. Δίνω, παίρνω. Δούνε και λαβήν. Να δείξεις, βέβαια, μπορεί και αυτή η ομάδα, λέμε η Τσέσεκα, να βρεθεί σε μια φάση τρομερή και να έρθει ένα αποτέλεσμα αντίθετο. Αυτό είναι το δέχονται όλοι. Κύριε, έπαιξα, αλλά δεν ήταν η μέρα μου. Και χάσα. Αλλά σε αυτές τις φάσεις, είτε με κλωτσές είτε με μπουνιές, πρέπει το μάτς να πάρθει.
1: Κύριε Γεροδόδωρε.
0: Είναι αθλητικό αυτό που λέω, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς θα γίνει. Και χωρίς κλωτσά και μπουνιά δεν γίνεται.
1: Κύριε Γεροδόδωρε.
0: Ναι,
1: έχουμε φτάσει στο τέλος της συνέντευξης, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε.
0: Εγώ, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Κοντά μας.
0: Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα.
1: Μακάρι και επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
0: Οπωσδήποτε. Βεβαίως Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Γεροθόδωρε, καλή συνέχεια.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270. Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε τον Μιχάλη Γεροθόδωρο, σπουδαία προσωπικότητα που σύνδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό.

Θα πρέπει τώρα να αναφερθούμε στην μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στην Χαλ, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου. 20 εκατομμύρια ευρώ. Το deal της ομάδας της Χαλ με τον Ολυμπιακό.

Το ρεκόρ, να το αναφέρουμε στην ιστορία της Χαλ, το είχε ο Ράιαν Μέισον το καλοκαίρι του 2016. 15.400.000 ευρώ. Καλοκαίρι 2016 αγοράστηκε από την Tottenham. Στην τρίτη θέση είναι ο Αμπέλ Ερνάντες, 12 εκατομμύρια ευρώ, 14-15 από την Παλέρμο. 16-17 ο Γκροζίτσκι στα 9 εκατομμύρια. Πέμπτη θέση ο Σέιν Λόγκ, 8,5 εκατομμύρια, 13-14 από την West Brom. Ο Νίκητσα Γεβαλίτς, Ρέβαλιτς λέει, Γεβαλίτς, 7.800.000, 13-14 και αυτός. 14-15 ο Ρόμπερτ Σνόντγκρας, 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 14-15 από την Όριτς, 7 εκατομμύρια ο Λίβερμορ, Τζέικ Λίβερμορ από την Τότεναμ. Από την Τότεναμ και ο Τόμ Χάντλστον. Καλό Σαρδάμ έκανα. Θέση 9-10 είναι συγκεκριμένα. Το 13-14 από την Τότεναμ. Και ο Τζέιντεν Φίλοτζιν, 5.800 και αυτός, όπως είπαμε, 23-24 από την Άστον Βίλα. Ο φίλος μας ο Αντώνης, καλησπέρα αγαπητέ, εν τέλει Ολυμπιακός ανέτοιμος, άνευρος και από προγραμματισμό αφήσανε την ομάδα μόνη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Μεντιλίμπαρ έχει χαζέψει, η ιδέα μου είναι. Ο φίλος μας ο Βασίλης, πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί φίλοι λένε ότι τα φιλικά δεν έχουν σημασία. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος όπως εγώ όλα τα φιλικά και παρατηρούσε με προσοχή τα συστήματα των ομάδων και την κατάσταση των παικτών όλων των ομάδων μας που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανεξαρτήτως των σκορ, θα έβλεπε ακριβώς αυτό που είδαμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ομάδων μας. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πιο έτοιμοι και πιο συμπαγείς, με προβλήματα στην άμυνα αλλά καλή επιθετικά. Ολυμπιακός ανέτοιμος με προβλήματα στην άμυνα συνέχεια της περσινής χρονιάς και προβλήματα στην επίθεση χωρίς εύκολο τον γκολ. Το δε κέντρο Αιγαίο Πέλαγος. Παναθηναϊκός τρέχει πολύ για την εποχή, αλλά ασύνδετος και με πρόβλημα στο γκολ και δέχεται εύκολα γκολ.

Τώρα, όσον αφορά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, αναφέρει τα εξής: 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Αυτό είναι το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο Κωνσταντίν Τζολάκης κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 2020, 2021, 2022 και 2025, 2 κύπελα Ελλάδος το 2020 και το 2025, Super Cup Ελλάδος το 2026 και το Conference League το 2023-24. Κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές, δέχτηκε 105 γκολ και 64 φορές κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ο φίλος μας ο Αντώνης συνεχίζει και λέει: γιατί παίζει αυτός ο άχρηστος ο Ντάνι Γκαρσία. Αντώνη, κοίταξε να δεις. Δεν υπήρχε Σιπιόνι Έσε. Καλός ή κακός. Δεν υπήρχε. Κακός μάλλον. Ανέτοιμοι και οι δύο, ο Έσε έμεινε και εκτός αποστολής. Οπότε η μοναδική επιλογή του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ντάνι Γκαρσία.

Στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465. Σε άλλα νέα, η Καλυθέα, η Athens Καλυθέα παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα γιορτάζει φέτος και την 60η της επέτειο, οπότε παρουσίασε και με έναν ξεχωριστό τρόπο την νέα της εμφάνιση υπό τους ήχους του τραγουδιού «Απόψε» της, του Χρήστου Γιανακόπουλου και δώστε μου μισό λεπτάκι.

Υπό τους ήχους λοιπόν του τραγουδιού «Απόψε» του Μίμη Πλέσα και του Χρήστου Γιαννακόπουλου που το ερμηνεύει η Τζένι Βάνου. Και μάλιστα για να το αναφέρω και το εξηγώ αυτό, ναι, δεν λέω του «Απόψε» της Τζένι Βάνου. Αναφέρουμε πρώτα τον στιχουργό και τον συνθέτη και μετά τον άνθρωπο που ερμηνεύει το τραγούδι.

εμφάνιση της Athens και αλήθεια είναι χρώματος λευκού, η άλλη χρώματος μπλε. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι, είναι, έχουν και έναν, από ό,τι βλέπω, έναν ρετρό χαρακτήρα. Με ένα πολύ ωραίο βίντεο λοιπόν, η Athens και αλήθεια παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις.

Και μάλιστα έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη προς τον κόσμο της ΧΑΛ με αφορμή την ανακοίνωσή του από την αγγλική ομάδα. Γεια σας φίλοι της ΧΑΛ, είμαι ο Κωνσταντίν Τζολάκης, μπορείτε να με φωνάζετε Τζόλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Εμπρός Τίγρης. Παράλληλα ΧΑΛ συνόδευσε την σχετική ανάρτηση με την εξής λεζάντα, στα ελληνικά μάλιστα γραμμένη: χάρηκα για τη γνωριμία. Παράλληλα, όπως είπαμε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου και μάλιστα μόλις η τρίτη που έχει οκταψήφιο νούμερο. Μόλις η τρίτη που ξεπερνά το φράγμα των 10 εκατομμυρίων.

Παράλληλα έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από το σχέδιο για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το οποίο, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο. Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου ξεκινάει τον Σεπτέμβριο. Η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2026 είναι ο στόχος, ώστε να ξεκινήσει, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Κατατέθηκε φυσικά η έγκριση για την, η αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με το έργο φυσικά να προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εντάξει, τα έχουμε ξαναακούσει αρκετές φορές για πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέση από την Μπαρτσελώνα. Ζει και αναπνέει ο κόσμος για την ώρα και τη στιγμή που ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου θα επιστρέψει στην Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η επιστροφή του Μέση δεν θα γίνει από τον ίδιο. Θα γίνει μέσα από τον γιο του, τον Τιάγκο Μέση, ο οποίος στα 13 του χρόνια θα ανήκει στην ομάδα κάτω των 14 των Blaugrana από τον προσεχή Νοέμβριο.

Τώρα όσον αφορά στην υπόθεση Παυλίδη με τη Φενέρμπαχτσε, πρέπει να πούμε ότι ο Παυλίδης είναι θετικός στην προοπτική της μετακίνησης του στην Τουρκία για χάρη της Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο η Μπενφίκα έχει πάρα πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να δεχτεί να τον παραχωρήσει. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ζητάει έως και 70 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο ζητάει. Ζητάνε οι αετοί της Λισαβόνας για να παραχωρήσουν τον διεθνή Έλληνα φορ. Επιστρέφω στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Λάμπης, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το μήνυμα του φίλου μας του Αντώνη. Τόσο καιρό δεν έκαναν προπόνηση. Το θέμα είναι ότι αν εννοείς για τον Έσε και τον Σιπιώνη Αντώνη, όχι, δεν έκαναν τουλάχιστον σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Είναι ανέτοιμοι και οι δύο, προέρχονται από τραυματισμό, οπότε γι' αυτό έμεινε ο Έσε εκτός αποστολής και ο Σιπιώνη γι' αυτό δεν έπαιξε. Τώρα πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λάμπη. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ποδόσφαιρο δεκαετίας 70-80 με γιόμες. Με αυτό το ρόστερ και αυτό προπονητή δεν πάμε πουθενά. Καλό μεσημέρι.

Παράλληλα έχουμε και άλλη μία κίνηση, άλλη μία μεταγραφή και επίσημα λοιπόν στη Μακάμπι Τελαβίβ θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος ναι μεν φαινόταν κλεισμένος στη Βιλερμπάν, ωστόσο όπως έχουμε ξαναπεί, εντάξει, η κατάσταση και οι εξελίξεις που ήρθαν στην Βιλερμπάν ζόρισαν πάρα πολύ τα πράγματα για τους Γάλλους. Εκεί που περιμέναμε να δούμε μια ομάδα πραγματικά εντυπωσιακή, δεν ξέρω τι ομάδα θα δούμε, θα τη δούμε εντός των επόμενων μηνών, εντός αγωγικών. Τέλος Σεπτέμβρη θα τη δούμε, έτσι πάνω, που ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ο Γερμανός έντερ λοιπόν πήγε στην Μακάμπι με πολύ καλό συμβόλαιο,

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, παράλληλα πέρα από την εμφάνιση που έκανε στο ντεμπούτο του με τη φάνελα της Ρώμα, να πούμε ότι έφτιαξε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ, Βόλφσμπουργκ. Δεν είναι εύκολο να χωρίσω τα τελευταία χρόνια σε λίγες λέξεις. Ήρθα εδώ σε νεαρή ηλικία, σε μια χώρα και σε ένα νέο πρωτάθλημα και από την πρώτη μέρα ο σύλλογος με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτος. Έμαθα πολλά, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος. Υπήρξαν καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές, νίκες, ήττες και πολλές εμπειρίες που με βοήθησαν να εξελιχθώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο και όλους στο σύλλογο που με στήριξαν καθημερινά. Επίσης, ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και το σεβασμό που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Φεύγω με πολλές όμορφες αναμνήσεις και με ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που πέρασα εδώ. Εύχομαι σε όλους στη Βόλφσμπουργκ ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Να αναφέρει το μήνυμά του ο Κουλιεράκης. Και με αυτό το κλείσιμο, λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 11 ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου. Οπότε, μένετε συντονισμένοι εσείς, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot Water.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη

0: Και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
0: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Μια άδικη φυγή, καμιά συγγνώμη δεν αρκεί.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Elas. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Elas. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Elas. Πρέπει να πας. Dimo Elas. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους
7: τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές. Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου.

0: έχει για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να υποσπετάω. Από το δαίμονα σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς.

0: Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής.

0: συνεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
10: τροκτικά,
3: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
11: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
8: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
7: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: για φρέσκια πέστροφα κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση, ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
12: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα.

0: Γεια σας.
1: Ρε Σιγουρνά. Όλο εκπλήξεις είσαι, ρε Σιγουρνά.
0: Είναι 7 και 4 πρώτα
1: λεπτά. Δεν πειράζει σήμερα. Έβαλες τραγουδάκια σωστά. Για πες.
0: Καλησπέρα, κόσμε.
1: Κόσμε και λαέ, καλησπέρα σας.
0: Και από όπου κι αν μας ακούτε.
1: Έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι μας ακούτε από μακριά, αλλά
0: όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Και από κοντά. Έτσι, έτσι.
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Εδώ στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
1: Στους 94 και 8.
0: Volume 17 σήμερα, έτσι.
1: Είναι
0: και Τετάρτη.
1: Ναι.
0: 5 Αυγούστου.
1: Όλη μέρα.
0: Δηλαδή, εμάς τώρα μας έχουν μείνει
1: 9.
0: 4 εκπομπούλες.
1: 4 εκπομπούλες, 9 μερούλες μέχρι τη.
0: Το αποχαιρετισμό για το καλοκαιρινό. Για τα μπάνια του λαού.
1: Σιγά καλέ, 15 μέρες.

0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, γιατί σήμερα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας η θερμοκρασία άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Γι' αυτό εγώ ψήνομαι.
0: Ναι. Κανονικά. Πολύ ζεστή,
1: πολύ ζεστή.
0: Αρκετά αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Υγρασία πολύ.
0: Αλλά εμάς τίποτα δεν μας πτωεί. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας να σας κρατήσουμε συντροφιά και αυτή την ημέρα και αυτό το απόγευμα με πολύ κέφι.
1: Πρέπει να δείτε πως με κοιτάει τώρα.
0: Πώς σε κοιτάω απειλητικά?
1: Όχι. Πονηρά.

0: Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα πολύ καλά σας λόγια, για το ότι μπαίνετε στη διαδικασία να εκφράσετε σε εμάς το ότι περνάτε ευχάριστα μαζί μας, και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε να γίνουμε ακόμη πιο...
1: Θα πες τι πιο... Δημιουργικές.
0: Απαιτητικές.
1: Με τον εαυτό μας πάντα είμαστε. Uptown funky up. I said uptown funky up.
0: Uptown funky up. Uptown funky up. Εντάξει, πολλά είπαμε τώρα. Για πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας.
1: Μας κόβεις την κουβέντα έτσι, ρε φίλη. Δηλαδή, θέλω να πω, μας την κόβεις την κουβέντα και λες, όχι, συνεχίζουμε.
0: Δεν πρέπει να
1: τα πούμε. Ότι γιορτάζει σήμερα η νόνα και η νόνη.
0: Αν υπάρχει πουθενά.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Ουσία θα είναι.
1: Ουσία, ουσία.
0: Ναι.
1: Ουσία, αλλά νόνα και νόνη, όποια νόνα και νόνη υπάρχει, νόνη δούνια. Από εκεί είναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Για υποκοριστικό μου κάνει.
1: Και εμένα κάπως έτσι. Γιατί δεν γράφεται και με, νομίζω, τον Όνι, δεν γράφεται τη Δούνια, δεν γράφεται με.
0: Με δύο Νι. Είναι με ένα.
1: Είναι με...
0: Και εγώ αυτό το πράγμα έκανα, να ξέρεις. Εκείνο είναι με ένα.

0: Παρατηρητική. Και παρατηρητική. Έλα, πάμε στις γεννήσεις του κάποτε.
1: Ναι, γιατί σήμερα.
0: Του κάποτε.
1: Γιατί σήμερα, αν το πρόσεξες, δεν υπάρχουν επέτη, δηλαδή ότι ξέρεις παγκόσμια ημέρα τάδε και παγκόσμια ημέρα δίνε. Υπάρχει μόνο.
0: Μου υπάρχουν μόνο οι επέτη πιθανών των ακροατών και των ακροατριών.
1: Ακριβώς.
0: Τους ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν υπάρχουν και πιο σημαντικές επέτη από τις δικές μας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, παρακαλούμε.
1: Λοιπόν.
0: Την καταπιώνα μου λίγο.
1: Γεννήσεις το 1906.
0: Προσφάτως δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είναι σημαίνον το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Διότι ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ήταν από τα ιερατέρατα του χώρου και ο οποίος γεννήθηκε, μάλλον, συγγνώμη, πέθανε το 1987 και γεννήθηκε το 1906.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Και επίσης το 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άμστρομ, που κάποια στιγμή μέσα σε αυτές τις 17 εκπομπές τον έχουμε ξανααναφέρει, τον τύπο αυτόν, ο οποίος ήταν ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε τη σελήνη.
0: Επαναλαμβάνεσαι δηλαδή, μάλλον.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Η ιστορία
1: επαναλαμβάνεται.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Λοιπόν, και το 1962 φεύγει από τη ζωή πια.
0: Η μοναδική. Η πιο ωραία ξανθιά της ιστορίας.
1: Η Μέριλιν. Η Μέριλιν. Η Μονρόε.
0: Του Μονρόε η κόρη.
1: Του Μονρόε. Μονρόε. Γεννημένη το 1926.
0: Εντάξει, φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική με την έννοια. Παρουσία μάλλον εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Και πολύ εντυπωσιακή
1: για την εποχή της. Happy birthday, Mr. President.
0: Yes. Αυτό είχε, ναι.
1: Έτσι.
0: Πάει
1: έτσι
0: με τον whatever μαζί αυτό. Mr. President, whatever. Τώρα πού να καταλάβετε κι εσείς τι λέμε εμείς.
1: Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Γουρνά απλά λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Της λες κάτι πριν από 25 λεπτά και στην εκπομπή απλά τάκ.
0: Γιατί, συγγνώμη, τα κακάκια φουσκώσαν αμέσως. Δεν πήραν ένα χρόνο. Δεν πήραν ένα χρονικό διάστημα.
1: Κατά πόσο βολεύεται να τα αναφέρει ο καθένας. Λοιπόν,
0: λοιπόν,
1: πάμε σήμερα.
0: Δεν ξέρω που
1: λοιπόν,
0: θες.
1: Θα σου πω, θα
0: εγώ
1: σου πω.
0: Εδώ στην Τρίας που διάβασα. Είμαι καλεσμένη.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι σε γνωστό χώρο της Καλαμάτας σήμερα
0: Βραδινό, παιδιά, και παραθαλάσσιο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
0: έρχεται ο Πετράν.
1: Ο Πετράν ο Ιακωβίδης.
0: Έρχεται ο Τέλεια. Θα το ακούσουμε, Μίστερ Τέλεια.
1: Ο Μίστερ Τέλεια. Να συνεχίσω, θα βάλεις τραγουδάκι.
0: Να βάλω τον Τέλεια.
1: Για να βάλω τον Τέλεια.
0: Αφού μπορούμε.
1: Ναι, καλέ, μπορούμε.
0: Ωραία,
1: σαφώς.
0: Μπορούμε να βάλουμε Πετρών.
1: Έτσι.
0: Καλώς ήλθες στην πόλη, Πετρών. Καλά, σιγά μην έχεις έρθει από τώρα. Παρά ένα, θα έρθεις πριν βγεις.
1: Από χθες έχει έρθει για να ρίξει κανένα μπάνιο.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί καλά.
0: Γιατί όλοι αυτοί έρχονται παρά ένα και έχουν φύγει και ένα.
1: Άνταξε. Κάτι ξέρεις.
0: Ε,
1: κάτι θα ξέρεις.
0: Εμοδότης.

0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Φτιαγμένη στην εντέλεια. Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Και με τελεία.
0: Πω πω ρε φίλε, αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: να στο λέει αυτό έτσι ένας άντρας. Τι άλλο θες.
0: Να, περίμενε.
1: Να στο τραγουδάει εννοώ.
0: Περίμενε. Ναι. Βασική προϋπόθεση είναι να μην λες από μέσα σου. Τι λέει τώρα αυτό.
1: Γιατί να το λες αυτό.
0: Όχι. Δεν εννοώ ότι αμφισβητείς τον εαυτό σου. Αμφισβητείς για το πόσο ακριβώς αυτός ο απέναντι πιστεύει αυτά τα οποία λέει.
1: Αφού το έχει μπροστά του, γιατί να μην το πιστεύει.
0: Α, το πας μακριά, γουρνά.
1: Το γράμμα. Μαζί με Περιστέρι πάω εγώ.

0: Δεν είναι τέλεια η σύντροφος του Ιακωβίδη?
1: Όχι, καλή είναι. Είναι πολύ καλή.
0: Είναι και Κερκυραία.
1: Άκου, είναι και Κερκυραία. Έτσι. Μια χαρά. Ωραίο το κορίτσι.
0: Είδες.
1: Ωραίο το κορίτσι.
0: Αξίζει τον κόπο να της το τραγουδάει.
1: Ναι, βεβαίως. Αν και το μέσα της είναι το ίδιο με το έξω της.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Έχει πακέτο. Ωραία. Πακέτο.

0: Μου το αφιερώνεις φαντάζομαι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μην αλλάξεις όπως είσαι.
1: Δεν έχω πρόθεση.
0: Ψεύδεσαι, Μαλούση.
1: Δεν έχω πρόθεση.
0: Ψεύδεσαι, Μαλούση, γιατί ήδη αλλάζει.
1: Αλλάζω
0: προς το καλύτερο.
1: Για μένα.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μα για μας αλλάζουμε.
1: Σαφώς. Όχι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Το λάθος είναι να αλλάζεις για κάποιον άλλον.
0: Εντάξει.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικά συνηθισμένο φαινόμενο. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι. Για
1: λοιπόν,
0: προχώρα.
1: Λέω.
0: Γιατί λοιπόν, άμα αρχίσουμε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Τα της... φιλοσοφικά δεν, ναι. δεν είναι ωραία.
0: Δεν λοιπόν, θα τελειώσουμε
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γίνε πρωταγωνιστή στο θέατρο Βαγόνι. Μία τέλος. Το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Το λέμε κι άλλη μία. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. 23 Δημάκια συνεχίζουν στην Αλαγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Συναυλία Τσικιμπόμ, καλοκαιρινές μουσικοδρομίες στον χώρο του Πατινάζ στις 8. Μία διαδραστική καλοκαιρινή συναυλία για όλη την οικογένεια από την ομάδα του Τσικιμπόμ. Μικρά Μαντίνια, παράσταση Καραγκιόζη, διότι αν δεν έχουμε και έναν Καραγκιόζη, πού πάμε ρε φίλε, πού πάμε. Τάσος Τσόνης στις 9. Πανηγύρι Καλαμάτα θα πάει η κυρία Γουρνά, καλεσμένη είναι λέει στην Οδό Τρίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η παλιά μας γειτονιά».
0: Ναι, είναι η παλιά μου γειτονιά.
1: Μάλιστα, και είναι δίπλα σε κάποιο νηπιαγωγείο γνωρίζω,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: σε ένα πάρκο τσέπης.
0: Ναι, είναι τσέπης.
1: Okay. Το παίρνεις και φεύγεις.
0: Λοιπόν.
1: Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ εκεί κάπου τριγύρω
0: είναι
1: από
0: ελεύθερο,
1: το πάρκο.
0: Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ οι δρόμοι εκεί.
1: Είναι πολύ οι δρόμοι.
0: Είναι πολύ οι δρόμοι, παιδιά, παρκάρετε ελεύθερα.
1: Αν ακούσω κάτι άλλο, γιατί εγώ με το πάρκινγκ ξέρεις ότι έχω μια ευαισθησία.
0: Είναι πολύ μεγάλη έτσι, η περιοχή. Αν δεν βρείτε, ελάτε στο δικό μου πάρκινγκ.
1: Λοιπόν, λοιπόν, παραδοσιακά πανηγύρια Σαετό και Αγία Σωτήρα. Παιδιά, παίζει πολύ το πανηγύρι.
0: Η Αγία Σωτήρας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πριν το Πεταλίδι. Για να σας δώσω εγώ στίγμα.
1: Έτσι, στίγμα.
0: Εντάξει.
1: Τον Αετό το γνωρίζουν οι περισσότεροι, φαντάζομαι.
0: Ναι, έχει και ωραία σουβλάκια.
1: Ρέκτης, πλατφόρμα πολιτισμού στην Μπούκα, παραθαλάσσια. Έχουμε ανοιχτές προβολές. Open Air Film Festival στα πλαίσια του 12ου. Έλα, περίμενε, σου ναι. λέω. Θέλω να ευχαριστώ, να ευχαριστηθώ το τραγούδι, λοιπόν.
0: Ναι, γιατί είναι επιλογή της. Εγώ γι' αυτό το βάλα νωρίτερα για να τελειώσει.
1: Ο Αρχάριος, ωραιότατη ταινία, την έχω δει στις 9 και 4 και... Έλληνα Παπαρίζου, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, απόψε, δεν ξέρω τι ώρα, μισό λεπτό, 9:30.
0: Αν δεν έχετε πάει από τώρα, δεν θα βρείτε μπροστά θέση.
1: Όχι.
0: Ξεκινήστε. Να κάνετε και λίγη ηλιοθεραπεία. Άρχισε.

0: άρχισε το.
1: Σε μια μικρή ζωή έπεφτε βροχή. Τα σύννεφα βαριά τώρα ξαφνί.
0: Πούντα. Τα σύννεφα τα βαριά. Και λοιπόν, είδες τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή λόγω της κλιματικής κρίσης?
2: Όχι.
0: Χιονίζει και ρίχνει.
2: Φεύγω.
0: Χαλάζει.
2: Φεύγω. 14. Όχι.

0: Αυτή ήταν η κυρία Παπαρή.
1: Παπαρίζου. Ωραία.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Ωραία.
2: Always.
1: Λοιπόν, έχω ερώτηση.
0: Δώστη.
1: Λοιπόν, επειδή έχω προβληματιστεί και έχει να κάνει και με την αγαπημένη καλεσμένη, την οποία θα έχουμε και σε λίγο και ανυπομονώ, αν μπορούσες να σβήσεις από το λεξιλόγιο σου μία φράση που ακούνε συνέχεια οι γυναίκες, ποια θα ήταν αυτή? Πότε θα κάνεις παιδί? Έλα, χαλάρωσε. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
0: Για πες. Το έλα, χαλάρωσε.
1: Σε ενοχλεί?
0: Πολύ.
1: Mm-hmm. Ειδικά όταν είσαι εκνευρισμένη.
0: Γενικώς με ενοχλεί. Ποιος είναι ο άλλος ο οποίος θα μου πει εμένα πότε να χαλαρώσω?
1: Ένας άνθρωπος που νοιάζεται για σένα.
0: Εντάξει, και τι πρόβλημα έχει?
1: Με το να χαλαρώσεις?
0: Ναι.
1: Για σένα θα το λάγει.
0: Θα έχω κάποιο λόγο πάντως για να μην είμαι χαλαρή. Σίγουρα.
1: Ναι. Ναι, το ακούω. Ναι.
0: Θες και δεν θες, γιατί με ξέρεις εσύ.
1: Εγώ σε ξέρω, ναι.
0: Και γενικώς είμαι χαλαρή, οπότε.
1: Τι είσαι?
0: Χαλαρή, εννοώ ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαι να τα παίρνω στο κρανίο με το δευτερόλεπτο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Οπότε.
1: Ή σε καμία περίπτωση.
0: Υπερκινητική είμαι, δεν
1: υπερκινητική,
0: είναι ότι δεν
1: είμαι. Ναι. Στα λογικά πλαίσια, όλοι κάποια στιγμή ξεχαλαρώνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε κιόλας. Ποια θεωρείς ότι είναι μια αδιάκριτη ερώτηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει?
0: Μια ερώτηση που να αφορά προσωπικό, σε προσωπικό επίπεδο
1: ζήτημα,
0: έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το οποίο να μην ξέρει το background προφανώς.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, και να το ξέρει δεν πρέπει να ρωτάς.
1: Ναι.
0: Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του είναι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει καλή πρόθεση και να μην ξέρει το background και να, το κάνει, να την κάνει την ερώτηση από ενδιαφέρον.
0: Να μην την κάνει.
1: Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Να μην
1: δηλαδή,
0: το κάνει.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει η ερώτηση. Ακόμα και από ενδιαφέρον.
0: Οτιδήποτε αφορά την προσωπική ζωή του καθενός μας δεν επιτρέπεται να ρωτηθεί από τον οποιονδήποτε.
1: Πόσο, ναι, πόσο εύκολα λέμε μην αγχώνεσαι ενώ δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί ο άλλος?
0: Εντελώς.
1: Εντελώς όμως.
0: Πολύ εύκολα. Mm-hmm. Το κάνουμε και το κάνω και εγώ.
1: Mm-hmm. Ποιο είναι το χειρότερο?
0: Και το λέω επίτηδες μερικές φορές, παρόλο που μπορεί να ξέρω και τι περνάει ο άλλος. Με την έννοια ότι πιστεύοντας ότι έτσι μπορείς να τον βοηθήσεις. Αλλά είναι μεγάλο λάθος.
1: Είναι μεγάλο λάθος, ναι. Ναι, εγώ δεν το λέω, όχι. Ποιο είναι το χειρότερο καλοπροαίρετο σχόλιο που μπορεί να ακούσει μία γυναίκα?
0: Πάχινες.
1: Καλοπροαίρετο είναι. Αυτό δεν είναι ποτέ.
0: Αδυνάτησες.
1: Ούτε αυτό είναι καλό.
0: Έτσι.
1: Και το συζήταγα και με την κόρη μου.
0: Άρα λοιπόν τα σχόλια. Εκεί ήθελα να
1: καταλήξω. Είτε καλά είτε κακά.
0: Σχολιασμός.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά για εμφάνιση, συμπεριφορά, τρόπο έκφρασης και τελοιπά. Δεν είναι ωραία να γίνονται.
1: Για το εμφάνιση σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ας το μην το αναλύσουμε, πάμε παρακάτω, περνάει η ώρα.
1: Ναι, περνάει η ώρα και πρέπει να... αν μπορούσες να απαγορεύσεις μια ερώτηση στα οικογενειακά τραπέζια, ποια θα ήταν αυτή? Έχω λόγο που τα ρωτάω όλα αυτά, να ξέρεις.
0: Μία, για ξαναπες το.
1: Αν μπορούσες να απαγορεύσεις μία μόνο ερώτηση στα οικογενειακά τραπέζια, εκεί που μαζεύονται όλοι θείοι και θείες και σόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εκτός και αν τους έχεις βάλει σε σειρά, γιατί εγώ τους είχα.
0: Ναι, δεν αντίθεται τέτοιο θέμα. Το έχω ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Δεν δέχομαι ερωτήσεις.
1: Τι πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο, να πάρεις μια μεγάλη απόφαση ή να αντέξεις τις γνώμες των άλλων για αυτήν?
0: Να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν ενδιαφέρουν οι γνώμες
0: των άλλων. Όταν πάρω εγώ
1: σίγουρη.
0: Μια απόφαση.
1: Απλά ήθελα να ακούσω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Ναι, το 8 απαντώ ναι.
1: Το 8. Να συγκινείτε με φωτογραφίες ανθρώπων που δεν γνωρίζεις καν.
0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Mm.
1: Πιστεύεις ότι σήμερα οι άνθρωποι μοιράζονται πολύ εύκολα τα πάντα ή υπάρχουν ακόμα μάχες που δίνονται εντελώς σιωπηλά?
0: Νομίζω πως όλοι μέσα μας κρύβουμε πράγματα.
1: Τις μάχες που δίνουμε, τις σοβαρές.
0: Ναι.
1: Γιατί τις εύκολες τις ανακοινώνουμε, okay. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται και να τις ανακοινώνουμε, αν θες την απόψη μου. Οι δικές μας οι μάχες είναι δικές μας.
1: Αυτό που δεν λες ποτέ, πες μου μία από τις παρακάτω φράσεις που θα σου πω, που θα πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί. Πότε θα κάνετε παιδάκι? Χαλαρώστε και θα έρθει μόνο του. Εγώ στη θέση σου, τελίτσες, μη σκέφτεσαι τόσο.
0: Πότε θα κάνετε παιδάκι, δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
0: Το τι επιλογές κάνει το κάθε ζευγάρι στην προσωπική του ζωή δεν αφορά κανέναν.
1: Εγώ πάλι θυμώνω πάρα πολύ με το εγώ στη θέση σου. Εσύ στη θέση μου θα έκανες τα δικά σου.
0: Εσύ στη θέση μου κάνει ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ στη δική μου θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, μωράκι μου. Ναι, πήγαινε να ανοίξεις, μωράκι, γιατί έχουμε διαφημίσεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Η Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γούρνα
0: και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Ήταν άλλη ένα καλαμάτας.
0: Στους 94 και 8. Εδώ ακριβώς είστε. Και έχουμε εξαιρετική παρέα. Έχουμε δύο κυρίες,
1: τις οποίες περιμέναμε πώς και πώς τις περιμέναμε αυτές τις κυρίες. Μία μεγάλη κυρία, μεγαλύτερη δηλαδή, και μία μικρούλα κυρία, η οποία ήθελε να δει σήμερα πώς είναι το ραδιοφωνικό στούντιο και να δει λίγο πώς είναι η κατάσταση εδώ. Της αρέσει, δεν της αρέσει και ούτω καθεξής. Να κάνω λοιπόν τις συστάσεις εγώ.
0: Κανονικά πρέπει να μας πει αν της αρέσει.
1: Θα μας το πει με το που θα κάνω τις συστάσεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει λοιπόν. Οι σημερινές μας καλεσμένες, αλλά θα μιλήσω για την μεγαλύτερη της ομάδας, δεν κρατανιστέρει, δεν κάνει εξετάσεις και δεν μπαίνει στο χειρουργείο. Και όμως είναι από τους πρώτους ανθρώπους που συναντούν τα ζευγάρια όταν αποφασίσουν να ξεκινήσουν ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια της ζωής τους, της απόκτησης ενός παιδιού και μάλιστα της ιατρικά υποβοηθούμενης γονιμοποίησης ή αλλιώς εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μέσα από την επικοινωνία, την ενημέρωση και τα social media έχει καταφέρει να μετατρέψει δύσκολες ιατρικές πληροφορίες σε λόγια που καταλαβαίνει ο καθένας και πολλές φορές να γίνει η πρώτη φωνή που καθησυχάζει έναν άνθρωπο που φοβάται, αγωνιά και προβληματίζεται για το τι μέλη γενέστε. Μαζί μας η Κασιανή Καλαϊτζή, υπεύθυνη επικοινωνίας και μέσων.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, οκ. Okay, σε ιδιωτικό κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, okay. Κασιανή μου, καλώς ήρθες στο Γιάννο στο Τετράγωνο.
2: Καλώς σας βρήκα σε αυτό το φιλόξενο στούντιο και επιτέλους σας βλέπω και από κοντά. Πέρα που σας άκουγα από την Αθήνα κάθε μέρα. Τις μέρες που έχετε εκπομπή.
1: Ναι, ναι, μας έκανε την τιμή. Και το Χριστινάκι μας, η μικρούλια μας, η οποία ήρθε εδώ να δει πώς και τι είναι τα ραδιοφωνικά και τα μικρόφωνα και τα, πώς το λένε, τα ακουστικά. Καλώς ήρθες, Χριστίνα.
3: Καλά σας βρήκα.
1: Αχ, αγάπη μου. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται εδώ?
3: Πολύ ωραία.
1: Σ' αρέσει?
3: Ναι.
1: Αγάπη μου.
0: Θα ξανάρθεις δηλαδή?
3: Ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή να αφήσουμε ανοιχτή την πρόσκληση. Όποτε θέλεις να έρχεσαι.
3: Ναι.
1: Okay. Χριστίνα, με ενθουσιάζεις.
0: Χριστίνα, εσύ μας άκουγες μαζί με τη μαμά?
3: Ναι.
0: Σου αρέσαμε?
3: Ναι.
0: Okay.
1: Και τα χαιρετίσματα που στέλναμε τα άκουγες και αυτά?
3: Και αυτά.
1: Και αυτά. Εντάξει λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, Κασιανή μου, με κάτι πιο απλό.
2: Έλα.
1: Όταν λες σε κάποιον τι δουλειά κάνεις, ναι, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν?
2: Όλοι λένε ότι πάρα πολλοί κόσμος κάνει εξωσωματική πια.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή η πρώτη σκέψη είναι αυτή, ότι η εξωσωματική είναι κάτι που το ζουν πια πάρα πολλά ζευγάρια. Αυτό. Και όλοι εντυπωσιάζονται με αυτό. Όλοι εντυπωσιάζονται, όχι θετικά απαραίτητα. Ναι. Εννοώ ότι πάρα πολλοί κόσμος χρειάζεται να κάνει εξωσωματική για να αποκτήσει το παιδί του. Αυτό νομίζω είναι η πρώτη ερώτηση. Λίγο
1: δήλωση ερώτηση. Πολλοί κόσμος ή πόσος κόσμος? Δηλαδή έτσι όπως μου το είπες.
2: Τελικά όλοι έχουμε στον κύκλο μας ένα ζευγάρι που έκανε εξωσωματική.
1: Γεγονός.
2: Και ένα και δύο και πολλά.
1: Γεγονός.
2: Οπότε αυτό είναι κάτι που το βιώνουν όλοι και ανάλογα το είτε προσωπικά και δεν το έχουν πει, είτε στον κύκλο τους και το ξέρουν, είτε. Και τελικά βλέπεις ότι είναι κάτι που είναι κάθε μέρα στη ζωή όλων μας.
1: Μάλιστα.
2: Και απλά όλοι λέμε, όλο και περισσότερος κόσμος χρειάζεται να κάνει εξωσωματική. Κάποιοι το βλέπουν αρνητικά, κάποιοι το βλέπουν θετικά.
1: Ναι.
2: Γιατί το ένα, το αρνητικό σημαίνει, δεν τα κατάφεραν μόνοι τους, το άλλο όμως, δόθηκε η λύση.
1: Μάλιστα.
2: Το θετικό.
1: Έχεις απαντήσει ποτέ σε μήνυμα που σε έκανε να συγκινηθείς πριν καν γνωρίσεις τον άνθρωπο?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ γενικά τους ανθρώπους δεν τους γνωρίζω προσωπικά, παρά ελάχιστες φορές.
1: Είσαι όμως το πρώτο...
2: Είμαι στο κομμάτι, ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι της πρώτης επικοινωνίας, τηλεφωνικά. Και τώρα πια έχω περιοριστεί, επειδή το έχει αναλάβει άλλη συνάδελφος αυτό, τέλος πάντων έχω περιοριστεί στο κομμάτι των social.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα είναι ότι μέσα και από ένα μήνυμα στο Instagram ή στο Facebook, ανάλογα ο καθένας που στέλνει, μπορείς να καταλάβεις τον άλλον και την αγώνα. Εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο ότι μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα και να γράψουν, και είναι αδιανόητο το τι γράφουν. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουν πού τα γράφουν, βγαίνει το συνέστημα των γυναικών ρέι, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Άρα αυτό που λες, αν έχω συγκινηθεί, το τι έχω διαβάσει, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δηλαδή, είτε από το τηλέφωνο η άλλη που δεν ξέρει με ποιον μιλάει, δεν σε έχει δει ποτέ, είτε από τα μηνύματα στα social. Στο κομμάτι της εξωσωματικής, τέσσερα της γονιμότητας γενικά, να μην πούμε, της απόκτησης ενός παιδιού, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που οι ιστορίες είναι απίστευτες που έχω ακούσει κατά καιρούς. Οπότε ισχύει αυτό πολύ εύκολα που λες, δηλαδή.
1: Είχα μια ερώτηση η οποία έλεγε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που σας στέλνουν μήνυμα γιατί απλώς χρειάζονται κάποιον να τους ακούσει, αλλά νομίζω ότι αμέσως μου απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτά τα οποία λες ότι λένε πράγματα τα οποία δεν ξέρουν ποιος θα τα ακούσει, έτσι, μπορεί και κάποια στιγμή στο θέμα της εκδήλωσης της ανάγκης τους και της ευαισθησίας που καλύπτει όλο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι καλύπτεται πολλά συναισθήματα μάλλον.
2: Δεν υπάρχει μέσα γονιμότητα ή υπογονιμότητα χωρίς συνέστημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονα φορτισμένο όλο αυτό και με θετικά, αρνητικά στην αρχή, θετικά όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι έρχεται και το θετικό αποτέλεσμα.
0: Έχει αλλάξει ο αριθμός ατόμων ή ζευγαριών που επιλέγουν για οικονομικούς λόγους την εξωσωματική?
2: Τι εννοείς για οικονομικούς λόγους?
0: Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οικονομικά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά θέλουν να αποκτήσουν παιδί και δεν μπορούν.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Σου έχουν δηλαδή εκφράσει
2: το οικονομικό τους πρόβλημα, εννοείς. Κοίταξε, εννοείται ότι είναι ένα ακριβό σπόρο, να το πω έτσι. Είναι μια θεραπεία η οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Ακριβώς τη λέξη μου μάντεψες. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι μπροστά στο θέμα παιδί, κάποια πράγματα σταματάνε να υπάρχουν, να συγκρίνονται. Δηλαδή, θα δανειστούν, θα βοηθήσει ο παππούς και η γιαγιά που θέλουν να αποκτήσουν οι μέλλοντες.
0: Βρίσκεται η λύση, θες να μου πεις. Βρίσκουν, προσπαθούν και βρίσκουν οι περισσότεροι τη λύση.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται. Γιατί πώς να σου πω, θέλουν να κάνουν το παιδί τους. Όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο, σου λέει αυτό είναι, πρέπει να γίνει. Και οι άνθρωποι βρίσκουν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι θέμα πια, ξέρεις, ότι έρχονται μπροστά με την πραγματικότητα και βρίσκουν το τι πρέπει, ποια είναι η προτεραιότητά τους.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στο δικό μου το κοινωνικό περίγυρο υπήρξαν δύο ζευγάρια τα οποία γνωρίζω πολύ καλά και τα οποία δανείστηκαν χρήματα. Και δανείστηκαν πολλά χρήματα.
0: Είπαμε, είναι ακριβό σπορ.
1: Είναι ακριβό σπορ, αλλά ναι, μπήκαν.
2: Δεν είναι όμως έξοδο, παιδιά, είναι επένδυση.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Επένδυση, σαφώς. Σαφώς.
2: Δηλαδή, αυτό
1: αλλά
2: είναι.
1: Πρέπει να είναι και λίγο ανοιχτό το μυαλό.
0: Μισό λεπτό. Καταρχάς να πούμε ότι είναι επένδυση, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα επιτυχημής.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, εννοείται. Δεν υπάρχει 100% στην εξωσωματική. Και όποιος τα λέει αυτά,
0: έτσι,
2: τύπου «Α, με την πρώτη θα τα κάνω».
0: Ναι,
2: δεν
0: έτσι,
2: υπάρχει.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί
2: υπάρχουν ποσοστά πάντα στην εξωσωματική.
0: Ακριβώς.
2: Δεν
0: ακριβώς.
2: Υπάρχει άσπρο ή μαύρο, υπάρχουν οι διάφορες αποχρώσεις του γκρι, να το πω έτσι.
0: Έτσι, απλά. Δηλαδή πρέπει να το γνωρίζουν οι άνθρωποι, να είναι σωστά ενημερωμένοι και να μην ακούν
2: αυτό
0: αβέβαια λόγια ή λόγια παχυλά, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
2: Έχεις
0: γι' αυτό
2: δίκιο.
0: Επέτρεψε μου, Κασιανή, να πω ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές που θα κάνουν πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Πρέπει να είναι, εννοείται, πολύ προσεκτικοί. Και πρέπει, ευτυχώς, στην εποχή που ζούμε τώρα, δεν κρεμόμαστε από μία κουβέντα που μας είπε ένας φίλος, ένας γνωστός, ένας γιατρός. Έχουμε δικό μας κριτήριο, μπορούμε να κάνουμε follow σε οποιοδήποτε λογαριασμούς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας. Τουλάχιστον εμείς έτσι το κάνουμε, δηλαδή έχουμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με όποιον θέλει να στείλει μήνυμα. Το έλεγα και νωρίτερα. Και εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι αυτά τα πράγματα είναι το τι θα σου ταιριάξει. Ό,τι και να σου πει ο ένας, ό,τι και να σου πει ο άλλος, θα πας εσύ στο γιατρό σου και θα δεις πώς νιώθεις εσύ. Δηλαδή, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, θέλω να φύγω τρέχοντας, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εδώ μέσα. Δηλαδή,
0: καλά, και γενικώς είναι έτσι το ιατρικό κομμάτι σε όλους τους τομείς.
2: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή τώρα πια δεν είναι όπως τα πιο παλιά χρόνια, ειδικά και πριν από 16 χρόνια που ξεκίνησα εγώ στο χώρο, ήταν ήδη αλλιώτικα από ό,τι είναι τώρα. τώρα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις κάποιους γιατρούς. Έστω από τα βιντεάκια τους, έστω από ένα μήνυμα.
1: Καταρχάς τώρα να υπάρχει πληθώρα γιατρών.
2: Μπράβο.
1: Που κάποτε δεν υπήρχε. Μπράβο. Στη χώρα μας τουλάχιστον. Έτσι.
2: Μπράβο. Και να μπορέσεις. Αλλά το πιο βασικό και είναι όταν τον έχεις τον άλλον μπροστά σου, να δεις τον εαυτό σου, ό,τι και να σου έχουν πει για αυτό το γιατρό. Μα τα καλύτερα. Μα ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο γιατρός. Πρέπει να πας, να τον δεις και να δεις εσύ πώς νιώσεις, να εμπιστευθείς ότι ξέρεις κάτι. Εγώ αυτό το πράγμα θα το κάνω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί δεν είναι ότι έχεις απέναντί σου μονάχα μια μονάδα υγείας, έτσι. Έχεις απέναντί σου μια ομάδα ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν αυτή τη μονάδα υγείας και πόσο καλά θα νιώσεις με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Κοίταξε, η γονιμότητα εκ των πραγμάτων και η εξωσωματική πιο συγκεκριμένα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας γιατρός.
1: Για ομάδα.
2: Πολύ σωστά το είπες και ήταν ένα. Ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να αναφερθεί κάποια στιγμή στην κουβέντα μας, ότι δεν υπάρχει μόνο ένας γιατρός και είναι σε ένα γραφείο και αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Υπάρχει ο γιατρός, υπάρχουν οι μέες του, υπάρχουν οι εμβριολόγοι του, υπάρχουν οι συνεργάτες γιατροί.
1: Υπάρχουν τα εργαστήρια.
2: Α, ναι, αυτό, οι εμβριολόγοι είναι στο εργαστήρι.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει ο χώρος, δηλαδή, ρε παιδί μου, δες πώς... Είναι η άβρα.
1: Έτσι.
2: Μπαίνοντας σε ένα χώρο, ναι, και σε μια ομάδα ανθρώπων, όλο αυτό που νιώθει κανείς μέσα του.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από την υπογονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση?
2: Ότι φταίει μόνο η γυναίκα.
1: Εξακολουθεί αυτό.
2: Εξακολουθεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι δυστυχώς και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δικιάς μας ενημέρωσης και των δικών μας μηνυμάτων, ότι δεν ευθύνεται η γυναίκα.
1: Επίσης, και αποδεικνύεται, φαντάζομαι.
2: Και επίσης να
1: διορθώ. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω εξετάσεων. Δηλαδή, κάποια στιγμή.
2: Και για να διορθώσω και τον ίδιο μου τον εαυτό στα λόγια που είπα πριν, αυτό το οποίο πρέπει να φύγει από τη γονιμότητα και την υπογονιμότητα είναι ότι κάποιος φταίει. Δεν φταίει κανείς.
1: Όχι.
2: Κανείς. Φταίει, δεν υπάρχει φταίει. Το ρήμα αυτό πρέπει να βγει
1: είναι
2: από αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό. Είναι πολύ σοβαρό.
2: Νομίζω ότι απλά πρέπει να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Πάμε να δούμε τι υπάρχει για να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
1: Ακριβώς.
2: Δεν θέλω να ακούω, δηλαδή, και είναι στρατηγική ότι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη πρόβλημα. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε απλά τι διαπιστώνουμε για να μπορέσουμε να
1: μια
2: το...
1: Μια συνθήκη.
2: Ναι, να το αλλάξουμε, να το διορθώσουμε.
1: Να διορθώσουμε
2: να
1: μια
2: το
1: συνθήκη.
2: Βοηθήσουμε, mm-hmm, να το αλλάξουμε, να πάμε προς το καλύτερο.
1: Εφόσον αλλάζει, έτσι. Επιμένω εγώ ότι θα πρέπει όλοι να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες.
2: Άκου Ιωάννα, θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η εξωσωματική και έτσι όπως είναι η επιστήμη αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μην πω 1000%, να σου πω 99%.
1: Πολύ μ' αρέσει που έκανα αυτή την ερώτηση και θα πάρω αυτή την απάντηση. Γιατί νομίζω
2: υπάρχει...
1: έχω ήδη καταλάβει την απάντηση.
2: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω αν θα σε επιβεβαιώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσεις να κάνεις παιδί.
1: Να το, αυτό ήθελα.
2: Άκουσα.
1: Αυτή την απάντηση ήθελα.
2: Αυτό το λέω με όλα τα χρόνια που ζω την εμπειρία αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση. Τι είσαι εσύ διατεθειμένος να κάνεις? Δηλαδή, έρχονται ζευγάρια τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο η εξωσωματική θα τα βοηθήσει. Λένε, δεν θέλω να κάνω εξωσωματική. Τι να κάνουμε τώρα εκεί? Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη
1: δεν
2: λύση.
1: Δεν μπορείς εκεί.
2: Εκεί είναι θέματα άλλα, έτσι.
1: Okay.
2: Και το δεν μπορώ συνήθως δεν είναι το οικονομικό που μου έλεγες νωρίτερα.
1: Όχι,
2: είναι
1: όχι,
2: άλλα
1: όχι.
2: Ζητήματα.
1: Ναι.
2: Κοινωνικά, θρησκευτικά, okay, όλα.
1: Ναι.
2: Το άλλο επίσης είναι ότι δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί αυτός ο γιατρός να σου δώσει λύσεις στο δικό σου θέμα. Δεν είναι όλες οι ομάδες εξίσου καλές. Δεν είναι όλοι οι γιατροί εξίσου καλοί και έμπειροι και. Αν βλέπεις ότι με μια ομάδα που διάλεξες, με ένα γιατρό που διάλεξες, δεν προχωράει να πάει παραπέρα, δεν πάει να πει ότι είσαι στο τέλος του δρόμου.
1: Δηλαδή, τώρα Κασιανή μου, θέλεις να μου πεις ότι αν διαπιστωθεί, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύντροφο.
2: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Ο οποίος μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ή στο σπερματοζώριο, οτιδήποτε. Αυτό, ναι, ξεπερνιέται.
2: Γενικά η ανδρική υπογονιμότητα είναι από τις εύκολες περιπτώσεις.
1: Mm.
2: Το πρόβλημα είναι συνήθως τα μεγάλα ζόρια, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά, είναι πιο πολύ προς την γυναικεία μεριά.
0: Mm.
2: Τα ανδρικά προβλήματα.
0: Τι σημαντικές πληροφορίες μας δίνεις να ήξερες μόνο. Όχι, είναι γεγονός αυτό. Καταρχάς κάνουμε ερωτήσεις, γιατί έχουμε κι εμείς ένα κύκλο που μπορεί κάποιοι να έχουν αντιμετωπίσει και να μας έχουν εκμεστηρευτεί. Οπότε δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικές πληροφορίες είναι αυτές που μας δίνεις.
2: Για τον άνδρα, η περίπτωση να μην μπορέσει να αποκτήσει το δικό του βιολογικό παιδί και να χρειαστεί να κάνει παιδί με δωρεά σπέρματος είναι συγκεκριμένες. Με πολύ χαρά, έντονα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, εκεί.
0: Okay. Που μπορεί όμως και να μην το δεχθεί το ζευγάρι. Έτσι.
2: Αυτό ήθελα τώρα
1: είναι
2: να
1: πιο
2: σου πω.
1: Πιθανό,
2: πολύ
1: νομίζω.
2: Σωστό.
1: Είναι
0: εγώ νομίζω πιθανό. Στην Ελλάδα ότι δεν θα το δεχθούν εύκολα.
2: Έτσι. Τι λες, καλέ.
0: Το δέχονται.
2: Στο λέω και έτσι.
0: Έτσι να μου το πει. Το δέχονται.
2: Εννοείται.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Εννοείται.
0: Επιτέλους έχουμε κάνει ένα βήμα.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Είχα την αίσθηση.
0: Και εγώ ότι θα είναι όχι.
1: Είναι αρνητικό, εντελώς.
2: Όχι, βρε, τι λες τώρα.
0: Άλλη, βρε, τι λες τώρα.
2: Για κοίταξε, νομίζω πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα ζευγάρια που έχουν περάσει πολλά μέχρι να φτάσουν στο να πάρουν αυτή την τελική διάγνωση, να το πω έτσι, την τελική συνθήκη. Μέσα στο μυαλό τους, γενικά όταν υπάρχει πρόβλημα που σημαίνει δωρεά είτε σπέρματος είτε οαρίων, μέσα στο μυαλό τους πια οι άνθρωποι αυτοί και στο συναισθημά τους έχουν πηδήσει το ποταμάκι και έχουν περάσει απέναντι και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να γίνουν γονείς.
1: Μάλιστα.
2: Όπως ένα ζευγάρι που ενδεχομένως σκέφτεται την υιοθεσία. Και εκεί δεν είναι δικό σου βιολογικό παιδί.
0: Όχι, είναι. Και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το βήμα που έχει γίνει και στη χώρα μας, που μπορείς πλέον πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν να υιοθετήσει.
2: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Άστο.
2: Δεν το συζητάω. Τέλος πάντων.
0: Το αφήνουμε γιατί είναι ένα θέμα που πονάει πάρα
2: ακριβώς,
0: πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Πονάει. Αλλά πραγματικά.
2: Έχει απολύτως δίκιο όμως αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, για να κλείσω. Άρα, το ανδρικό κομμάτι, τα πολύ πολύ δύσκολα και ζόρικα και που δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι, θα έλεγα, λιγότερα.
0: Okay.
2: Όταν έχουμε ανδρικό παράγοντα, νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενοι οι εμβριολόγοι ότι
0: τέλεια.
2: Θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Και οι
1: πώς είναι η στιγμή που ένα ζευγάρι μετά από μια τόσο δύσκολη διαδρομή, γιατί είναι μια δύσκολη διαδρομή.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα, αλλά στο μυαλό μας.
2: Δεν θέλω να. Σόριψα, διακόπτω. Αλλά γενικά λίγο στην εξωσωματική θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τη λέξη δύσκολη από δίπλα.
1: Χαίρομαι που το λες.
2: Με ποια έννοια το λέω, ότι ναι, είναι πάρα πολύ απαιτητική, έχει συγκεκριμένα βήματα και αλλά όταν έχεις δύο ανθρώπους να σου πούνε πέντε πράγματα, ξέρεις, α, β, γ, 1, 2, 3, δεν είναι απαραίτητο να είναι δύσκολο. Και στο λέω γιατί έχουμε και πολλές τέτοιες μαρτυρίες που λέγανε δεν το περίμενα ότι θα ήταν έτσι, δεν το περίμενα, το πίστευα ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
1: Και η δικιά μου υπεποίθηση είναι ακριβώς αυτή, ή μάλλον πριν... Για να κάνω την ερώτηση, προφανώς και πίστευα ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, μια ταλαιπωρία, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών.
2: Μπορεί να είναι μια ταλαιπωρία,
1: έτσι,
2: ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
2: Και ο πιο πολλής κόσμος ενδεχομένως το βιώνει έτσι. Αλλά όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ενημερώσει εκ των προτέρων και να σε υποστηρίξει και να μην ψάχνεσαι και να μην βρίσκεσαι σε ένα χάος.
1: Άρα, λοιπόν,
2: δηλαδή
1: σημαίνει...
2: να σε βοηθήσει πρακτικά,
1: σωστή
2: να σε
1: βοηθήσει,
2: βέβαια, να σε βοηθήσει, να σου έχει εξηγήσει από πριν τα βήματα, να σου έχει βοηθήσει στα διαδικαστικά γραφειοκρατικά με τα φάρμακα και τον ΕΟΠΗ και όλα αυτά όταν πρόκειται να πάρεις τα φάρμακα από εκεί, να σου έχει εξηγήσει το τι να περιμένεις, δηλαδή οι προσδοκίες σου να είναι ρεαλιστικές. Όλο αυτό σου κατεβάζει σιγά σιγά το άγχος, δεν είσαι σε εκείνο το χάος.
1: Δύο ερωτήσεις. Α, τι, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, περνάει η ώρα.
1: Περνάει η ώρα και περνάει και πολύ
0: και
1: γρήγορα.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γι' αυτό και περνάει τόσο γρήγορα.
1: Πες
0: σας
1: μου,
0: διέκοψα
1: λοιπόν,
0: όμως.
1: Μετά από τη διαδρομή, όταν λαμβάνετε την πρώτη φωτογραφία του μωρού που έχει έρθει στη ζωή. Πες μου λίγο τα συναισθήματα.
2: Κοίταξε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ο τελικός στόχος, να έχει η οικογένεια ένα υγιές μωρό στην αγκαλιά της. Εντάξει, αυτό είναι η δουλειά μας. Και γι' αυτό ζούμε τα πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, τα πολύ δύσκολα στην αρχή και τα πολύ χαρούμενα όταν πια είναι το μωρό στην αγκαλιά.
1: Θα κάνω μία ερώτηση σε σένα και οφείλω να κάνω και μία ερώτηση στη Χριστίνα.
2: Έτσι.
1: Οπότε λοιπόν, να κάνω την τελευταία ερώτηση τη δική σου και να μου πεις πόσο έχει αλλάξει η δική σου ματιά απέναντι στη ζωή και τη μητρότητα μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες τις οποίες έχεις βιώσει.
0: Και μετά θα κάνω τις Χριστίνες.
2: Κοίταξε να δει, σίγουρα τα συναισθήματα των ανθρώπων που ζουν όλη αυτή την περιπέτεια σε στιγματίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εκεί μέσα να ζεις αυτό το πράγμα κάθε μέρα και να μην, δηλαδή άμα δεν επηρεαστείς, ειδικά όταν πριν αποκτήσω το παιδί και στη φάση που προσπαθούσα και ήθελα να αποκτήσω παιδί, ξέρεις, πάντα έχεις αυτό το άγχος αν θα είμαι τελικά και εγώ μία από τις γυναίκες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια.
1: Ναι.
2: Εκείνο ήταν νομίζω το πολύ κομβικό σημείο. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αποκτώντας πια μετά και εγώ το παιδί, που βλέπω όλο τον κόσμο διαφορετικά,
1: ναι,
2: εννοείται,
1: εννοείται.
2: Και πάλι άλλη οπτική γωνία ήρθε και για τη δουλειά. Δηλαδή είναι αμφίδρομο αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κασιανή, σε επηρεάζει το γεγονός, γιατί θα κάνω εγώ την τελευταία ερώτηση.
1: Τι είπατε, κυρία Σε
0: επηρεάζει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλούση. Φαντάζομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθείς να ενημερώνεσαι για το τι γίνεται ακόμη και στη χώρα μας.
2: Ναι.
0: Δημογραφικό θα σου πω εγώ.
2: Ναι.
0: Μείωση γεννήσεων.
2: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι?
2: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι αναπόφευκτο, διότι από τη στιγμή που γυναίκες ξεκινάμε να κάνουμε παιδιά σε πολύ διαφορετικές ηλικίες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το group, είναι αναπόφευκτο, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γιατί οι γυναίκες μεγαλώνουμε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε παιδιά, και επίσης διότι δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα που μπορούσαν οι γυναίκες να κάνουν πιο πολλά παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Και λόγω χρόνου που δεν προλαβαίνουν, mm-hmm, και λόγω όλης της συνθήκης για να μεγαλώσει ένα παιδί. Απλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ τώρα κάνω
0: της Χριστίνα.
1: Της Χριστίνα. Χριστίνα, θέλω να μου πεις πώς περνάς το καλοκαίρι σου στην Καλαμάτα.
3: Το περνάω τέλεια.
1: Θέλω να μου πεις τι κάνεις.
0: Μπάνια.
3: Ναι, πολλά μπάνια.
1: Ναι.
3: Τρώω σε ταβέρνες.
0: Βέβαια. Αυτό που είναι πολύ ωραίο στην Καλαμάτα και πολύ καλά κάνετε.
3: Στο σπίτι που μένω με τη γιαγιά μου, παίζω και με τα ξεδέλφια μου.
1: Υπέροχα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, Χριστίνα?
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα καλαμαράκια.
0: Έτσι, μπράβο. Στα θαλασσινά το ρίξαμε λοιπόν, Χριστίνακι.
1: Τέλεια. Οπότε λοιπόν προβλέπονται να γίνονται ακόμα πολλά μπάνια. Έτσι, προβλέπεται να γίνουν πολλά μπάνια ακόμα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Δεν μας είπε σε ποια τάξη θα πάει η Χριστίνα.
3: Θα πάω στην Τρίτη.
0: Wow, στην Τρίτη Δημοτικού. Για να το διευκρινίσουμε.
1: Ανυπομονείς?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις αν ανυπομονείς? Και εγώ μαζί σου. Και εγώ δεν θα ανυπομονούσα.
1: Ούτε εγώ θα ανυπομονούσα, η αλήθεια είναι. Αλλά θα σου πω ότι είναι μια ωραία τάξη. Θα μάθεις ωραία πράγματα. Το θυμάμαι από τη δικιά μου την κόρη. Οπότε ναι.
0: Προς στιγμήν, Χριστίνα, νομίζω θα πει ότι το θυμάται από τη δική της την ηλικία της Τρίτης Δημοτικού.
1: Όχι, Χριστίνα. Θα πω από την Περσεφόνη. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε καλοκαίρι τώρα. Και εγώ εύχομαι να περάσεις υπέροχα, αγάπη μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Και στη Μανούλα και στην Κασιανή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
2: Ήταν φανταστική εμπειρία για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, πραγματικά.
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μας επισκεφθείς και πάλι όταν θα έρθεις στην Καλαμάτα και να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Και μάλιστα θα ήθελα μαζί σου, Κασιανή, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος και στην πόλη μας,
2: ναι,
0: ο οποίος θα ήθελε να σου επικοινωνήσει το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Γι' αυτό, αν θες, παρακαλώ πολύ, μπορείς να πεις πού μπορούν να σε βρουν και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν,
2: ναι,
0: στα social μαζί σου.
2: Με μεγάλη μου χαρά, ναι. Εγώ εργάζομαι στο Γέννημα IVF, είναι η ομάδα του κυρίου Μαντούδη που είμαστε στο Χαλάνδρι. Οπότε μπορείτε να με βρείτε, να μας βρείτε τα social, Γέννημα IVF, κυρίως στο Instagram βλέπω πάρα πολλούς κόσμους.
0: Γέννημα?
2: Γέννημα IVF.
0: IVF. IVF.
2: Ναι,
0: λοιπόν, IVF.
2: Το IVF.
0: Σημειώστε το.
2: Ναι, ναι, το Γέννημα IVF. Το IVF είναι in vitro fertilization.
0: Ναι, ναι, απλά το λέω για να το
2: συγκρατήσουμε. Ναι,
0: και
2: εγώ γι' αυτό το λέω. Εκεί με μεγάλη χαρά όποιος θέλει μπορεί να μας στείλει μήνυμα. Εννοείται ότι κάθε μήνυμα το χειριζόμαστε με απόλυτη
0: εχεμήθεια
2: με βάση την προστασία προσωπικών δεδομένων. Και από εκεί και πέρα μας βρίσκεται και αν θέλετε και στο τηλέφωνο της κλινικής.
1: Και εγώ να πω κάτι άλλο. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα μας φέρεις και τη Χριστίνα?
0: Εννοείται.
2: Θέλεις,
0: πάει πουθενά η μαμά χωρίς τη Χριστίνα, δεν νομίζω, μόνο στη δουλειά.
1: Θα ξανάρθει.
0: Μόνο στη δουλειά.
3: Ναι.
0: Έγινε.
2: Ό,τι θέλει το παιδί μου.
0: Ό,τι
2: θέλει το παιδί μου.
0: Το κλείσαμε. Λοιπόν, Ιωάννα στο τετράγωνο, τέλος. Ιωάννα Μαλούση.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ραντεβού την Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κασιανή
1: σας
0: και τη Χριστίνα.
1: Τους
0: ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια καλοκαιριού, ακριβώς.
2: Και εσάς.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 7. Καλή συνέχεια.
1: Bye-bye.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.

0: Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

θα με κράταγες, δεν θα ανοίγες τα χέρια σου να φύγω. Τι πόρτα σου θα βρω φτανές να κλείδωνες, θα με σφίγγες στα στήθια σου να μείνω. Αν ήσουν αγάπη θα το ένιωθα, οι άντρες και τους χάρτες του

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ.
8: Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού.
7: Έως μείον 30%.
8: Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό.
7: Από 27 και 30.
8: Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού.
7: Έως μείον 30%.
8: Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.
7: Μείον 30%.
8: Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

και ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

σε σκέφτομαι κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι κι οι ώρες καρφωμένες μες

σε σκεφτόμαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Ήρθε ξημέρωμα και κλαίει με δύο δάκρυα και μου λέει θέλει να φύγει. Δεν μου είχε δώσει αφορμή πως κάτι τέτοιο ξαφνικά θα μου συμβεί. Μες στο μυαλό μου όλα θολά χτυπάει κόκκινο.

Φτάνε μέσα στη βροχή, ξυπολιτή και μοναχή, σ' όνειρο ζούσε. Είναι η βραδιά μου Γολγοθάς, τη ρώτησα που θες να πας, δε μ' απαντούσε. Μες στο μυαλό μου όλα θολά,

Με ξεπέρασε λέει και τα βράδια γυρνάει. Ίσως έκανα λάθος που την πίστεψα φίλε κι εγώ. Τελικά που θα πάει, ποιο θα βρει να αγαπάει. Με ξεπέρασε λέει και τα βράδια γυρνάει. Ίσως έκανα λάθος.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.